το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα

θα με θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

μα. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν η Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: για ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια.
2: Ούψ, αυτό δεν το θέλαμε. Η φωτεινή πλευρά της ζωής μόνο, αυτό θέλαμε. Εκεί θέλαμε να επικεντρωθούμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Και αν μας ακούτε μόνες, εδώ μόνους, είναι γιατί είμαστε. Ο Δημήτρης Μαϊδάνης σήμερα θα είναι απόν. Θα είμαστε στην παρέα μόνο κορίτσια. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μη με ξυπνάς από τις 6 και δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, αν όλα πάνε στραβά, λέμε βρε παιδί μου, να ξέρετε ότι έχετε και έτοιμο υλικό για να γίνετε θρύλοι στις παρέες. Έτσι θα πρέπει να το σκέφτεστε. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και όταν λέμε εγώ και εσύ μαζί, εννοούμε σήμερα εμείς και εσείς. Εγώ και εσείς και η Χαρά. Έτσι κάπως θα πάμε μέχρι τις 8 για να πούμε πολλά, να ακούσουμε ακόμα περισσότερα και να έρθουμε αύριο πάλι με τον Δημήτρη κανονικά και με τον νόμο μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.

Έτσι ακριβώς, εμείς και εσείς μαζί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί σήμερα, αν μία μέρα ακόμα έχω ανάγκη να επικοινωνήσουμε, είναι η σημερινή. Χωρίς Δημήτρη, αντιλαμβάνεστε, παίρνετε το ρόλο του παραγωγού εδώ, του μουσικού παραγωγού με έναν τρόπο. Οπότε, τι θέλω? Θέλω τηλεφωνήματα 2-10-60-13-168 και 169. Αλλά θα πάρετε νουμεράκι για τα τηλεφωνήματα, γιατί είμαι μόνη και δεν μπορώ να τα σηκώνω παράλληλα που να στέλνω και μηνύματα τα οποία θα μου στείλετε στο Viber, γράφοντας στην μπάρα αναζήτησης, αν δεν μας έχετε βρει, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες, και βεβαίως στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να είναι σε πρώτο χρόνο. Λοιπόν, στην σημερινή έτσι στήλη τα λόγια καθημερινής Σοφίας, θα πάμε στο Φρίντριχ Νίτσε, ο οποίος είχε πει: ένα πράγμα πρέπει να έχει κανείς, είτε μια ψυχή που είναι εκφύσεως χαρούμενη, είτε μια ψυχή που την κάνει χαρούμενη η δουλειά, η αγάπη, η τέχνη και η γνώση.

Δεν ζητάω πολλά, αυτός είναι ο Κωστής Μαραβέγιας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αν πρέπει να συμπληρώσω αυτή τη φράση, δεν ζητάω πολλά, την παρέα σας θέλουμε μόνο σήμερα, ειδικά που είμαστε χωρίς Δημήτρη, ένα παραπάνω. Όχι ότι με το Δημήτρη δεν θέλουμε την παρέα σας, εννοείται ότι τη θέλουμε, αλλά τώρα θα είσαστε ακόμα πιο σπουδαίοι συμπροταγωνιστές αυτής εδώ της εκπομπής και συμπαραγωγή. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 25 Μαΐου, είναι η 145η μέρα του έτους με ανατολή ήλιο 6 και 6 πρώτα λεπτά, δηλαδή εδώ και 10 λεπτά έχει χαράξει χαρά μου. Δύση ηλίου 20 και 38 και σε πετύους και λοιπές εορτές τι έχουμε? Έχουμε τη Διεθνή Μέρα Εξαφανισμένων Παιδιών, μια πολύ σημαντική μέρα που διοργανώνεται κάθε χρόνο για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης των παιδιών. Είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, είναι η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων. Από σήμερα και μέχρι τις 30 Μαΐου τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή. Είναι επίσης η ένδοξη 25η Μαΐου. Αυτή η μέρα λοιπόν αναφέρεται ως Wear the Lilac Day και είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρες της λογοτεχνικής σειράς του Terry Pratchett, Δισκόκοσμος. Επί τη ευκαιρία είναι και μια μέρα ευαισθητοποίησης για την νόσο Alzheimer. Είναι η μέρα της Αφρικής, είναι επίσης, άκου τώρα, είναι η μέρα της πετσέτας. Γιατί είναι η μέρα της πετσέτας? Οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν τον ξεχνούν και κυκλοφορούν στο δρόμο με μία πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν auto-stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με auto-stop». Ελπίζουμε να το έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο. Αν δεν το έχετε διαβάσει, να το κάνετε παρακαλώ. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου επίσης. Εορτάζεται κάθε χρόνο με απόφαση του ΟΗΕ στην επέτειο του πρώτου διεθνούς ποδοσφαιρικού τουρνουά στην ιστορία. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε εθνική εορτή της Αργεντινής για την επανάσταση της 25ης Μαΐου του 1810 που οδήγησε στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Έχουμε εθνική εορτή στην Ιορδανία για την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1946. Έχουμε εθνική μέρα μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε επίσης ημέρα του ποδηλάτου στο Καναδά, ημέρα του κλόουν στο Περού. Θα έλεγα και αλλού ότι υπάρχουν γιορτή των κλόουν, δεν χρειάζεται μόνο να είναι στο Περού. Και επίσης έχουμε ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες την Εθνική Μέρα Χορού με Κλακέτες, το λεγόμενο Tap Dance. Αλλά έχουμε και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού Εθνική Μέρα του Ίνου, δηλαδή του κρασιού. Και έχουμε και η Εθνική Μέρα, ακούστε, υδατανθράκων, δηλαδή τρως υδατάνθρακα σήμερα και δεν παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό.

Αυτή είναι η Μυρτιά, αυτή είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη από ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο με τα τραγούδια της Μελίνας. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς λεγόταν η συναυλία. Το 2014, αν δεν απατώμε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πολύ σωστά συντονισμένοι. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και το Δημήτριο Πλαπούτα, σαν σήμερα το 1834, να καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Σαν σήμερα το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dong. Και αν δεν το θυμάστε ως έτσι, είναι ο γνωστός Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτροπελικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, λεγόταν κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των άστρων» του George Lucas, ενώ το 1980, για να θυμηθούμε και καμιά άλλη ομάδα πέρα από τις βασικές Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Το 1980 λοιπόν η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδας, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Απλά.

Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να είναι, άμα χαθείτε στο δάσος, να πιείτε ένα καφέ. Μπορείτε να στο δάσος της μπάντας των FM, απλά εσείς να επιλέξετε δεύτερο πρόγραμμα και να είστε εδώ για να, για να πιούμε μαζί ένα καφέ, και όχι μόνο, και για να τα πούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Διαβάζω εδώ ότι έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά. Μεγάλη φιέστα για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, με βίντεο, με φωτογραφίες. Κέρδισε, για όσους μπορεί να κάνατε κάτι άλλο, βρε παιδί μου, και να μην το πήρατε χαμπάρι, ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ρεάλ 92-85, έτσι χάρισε στον Ολυμπιακό την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήγε σχεδόν σημειωτών από το γήπεδο του ΆΚΑ, πρώτα στο ξενοδοχείο και μετά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τους οπαδούς της ομάδας να τους ακολουθούν. Ο Πειραιάς πήρε φωτιά όταν το λεωφορείο με την ομάδα του Ολυμπιακού έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την φιέστα που στήθηκε. Να πούμε εμείς συγχαρητήρια. Αυτό που σκέφτομαι και που το σκεφτόμουν πάντα και που εν πάση περιπτώσει δείχνει ένα στοιχειώδη πολιτισμό, όσο και αν ακούγεται λίγο κοινότοπο ή εν πάση περιπτώσει δεν το βλέπετε σημαντικό κάποιοι από εσάς, το σημαντικό απ' όλα είναι να είμαστε με την ελληνική ομάδα. Μια ελληνική ομάδα, ακόμα και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός και το λέω πολύ ξεκάθαρα, έχω ένα θέμα, ας πούμε, όταν είναι μια ελληνική ομάδα και πηγαίνει στον τελικό, θα πω συγχαρητήρια, θα χαρώ και θα στηρίξω. Δεν είναι θέμα οπαδικής καθαρότητας το να πεις, να μην πεις συγχαρητήρια στην ομάδα που κέρδισε, που είναι ελληνική. Είμαι και εγώ πληγωμένη και κανονικά δεν μπορεί και να μην σου βγαίνει εύκολα να στηρίξει τον Ολυμπιακό. Εδώ όμως το κανονικά δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεν είναι ντέρμπι. Ήταν ένας τελικός με ελληνική ομάδα απέναντι στη Ρεάλ. Ελληνική ομάδα θέλουμε να κερδίσει. Λέω κάτι παράλογο. Μπορεί και να είναι κάτι παράλογο μέσα στις λογικές σκέψεις που κάνω. Ομάδα απέναντι στη Ρεάλ. Ελληνική ομάδα θέλουμε να κερδίσει. Λέω κάτι παράλογο. Μπορεί και να είναι κάτι παράλογο μέσα στις λογικές σκέψεις που κάνω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως, εντάξει, πιο ζωντανά και λόγω έτσι, των χειροκροτημάτων, λόγω έτσι, της ζωντανής έτσι, ηχογράφησης, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε και λίγο πιο καλοκαιρινά, σιγά σιγά να βάζουμε τη βάρκα μας έτσι, προς τη θάλασσα, το καΐκι μας, ό,τι έχει το καθένας τέλος πάντων, και σιγά σιγά να σκεφτόμαστε και λίγο και θάλασσες, να σκεφτόμαστε και λίγο καλοκαίρια, σιγά σιγά όμως. Λοιπόν, προς το παρόν τι πρέπει να σκεφτούμε? Πρέπει να σκεφτούμε τις ειδήσεις. Τις ειδήσεις που στο δεύτερο ημίωρο πάντα αυτής εδώ της εκπομπής τις μαζεύουμε και τις μοιραζόμαστε. Η Χαρά Γιαννοπούλου βρίσκεται στην φροντίδα του ήχου. Ο Δημήτρης Μεϊδάνης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι μόνη σε έναν αιμόνι και μόνη θα πει και τις ειδήσεις. Με τον Ολυμπιακό, όπως θα λέγαμε και πριν, να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, αφού εχθές το βράδυ κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Η ερυθρόλευκη με ψυχωμένη εμφάνιση επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ σε ένα δραματικό τελικό που κρίθηκε στο φινάλε. Πάμε στην Κύπρο, εκεί όπου ολοκληρώθηκε εχθές η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες το καθένα. Έντονες διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Ξέρετε πόσο καιρό το ακούμε αυτό? Πάρα πολύ καιρό. Ελπίζουμε να συμβεί πολύ σύντομα. Λοιπόν, νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών διορθώνει μια στρέβλωση χρόνων στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ για κάθε παράληψη δήλωσης. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Ότι έχουμε ένα θρίλερ. Μια οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του. Τον άνδρα εντόπισε συγκινικό πρόσωπο ύστερα από αδυναμία επικοινωνίας μαζί του. Ο 30χρονος συνελήφθη και φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον πατέρα του με σκαμπό έπειτα από έντονο καυγά το βράδυ του Σαββάτου. Στο σπίτι εντοπίστηκαν επίσης μαχαίρι και κατσαβίδι, τα οποία κατασχέθηκαν για εξετάσεις.

Αχ, αυτή η ψαρού πάει στα κουτουρού με βάρκα την Ελλάδα. Αντώνης Ανδρικάκης στη μουσική και Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Κάναμε μια βόλτα με βάρκα την Ελλάδα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και τι λέτε, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό που θα είναι άστατος πολύ και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, με ζέστη και υγρασία δηλαδή θα τη βγάλουμε, με λίγα λόγια, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27. Τι θα έχουμε στην Αττική, να σας πω αμέσως. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Από το απόγευμα, γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δε Θεσσαλονίκη, πάλι λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία, ξεκινώντας από τους 16. Εμείς όμως, έτσι και μπορεί να το ξορκίσουμε κιόλας, μπορεί να το χρειαζόμαστε κιόλας, κάποιοι λίγο περισσότερο, οι καλοκαιράκηδες, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μπορεί να μας φέρει καλοκαιρία.

Αυτός είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας και τα χίλια περιστέρια του εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και πάμε για μια καλή είδηση. Μια καλή είδηση που μας έρχεται πάλι από τον αθλητισμό. Γιατί τα έχουμε πει και με τον Δημήτρη αυτά λέμε, ότι καλές ειδήσεις από που μας έρχονται, είτε από τον αθλητισμό είτε από τον πολιτισμό. Τι άλλο έχουμε να περιμένουμε σε αυτή τη ζωή? Λοιπόν, όχι, έχουμε να περιμένουμε. Μην το βλέπουμε έτσι μυρολατρικά. Έχουμε να περιμένουμε πολλά. Αλλά για να έρθω στην προκείμενη είδηση, να σας πω ότι ο Ιάσονας Μουσελίμης, που μπορεί να μην τον ξέρουμε πολύ τώρα, αλλά θα τον μάθουμε καλύτερα γιατί είναι έφηβος ακόμα ο άνθρωπος, βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Πήρε χρυσό μετάλλιο ο Γιαννιώτης πρωταθλητής στην Κοπηλασία. Έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό του σκιφ εφήβων και κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του αθλήματος του ανήκει. Ο Γιαννιώτης λοιπόν πρωταθλητής πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με το εντυπωσιακό 6:52:07 μετά από μια σκληρή μάχη στα τελευταία μέτρα. Κατάφερε να αφήσει στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Αρκάντιους, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ελβετός. Η επιτυχία αυτή του Ιάσονα Μουσελίμη δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, είναι αποτέλεσμα πειθαρχίας. Επιβεβαίωσε πως η σχολή της Γιαννιώτικης Κοπηλασίας παραμένει μία από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία στην Ελλάδα, και μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν, και εμείς ανεβήκαμε κανένα πόντο παραπάνω, ε!

Και ενώ πέρασε από τον αέρα μας μόλις αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ιρό Σαΐα, χόρεψαν τα σπράπουλια. Σκεφτόμουν ότι δεν συνειδητοποιούμε πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε ακόμα στον καιρό του Σταύρου Ξαρχάκου. Από το μεγάλο μας τσίρκο μέχρι το ρεμπέτικο, από τις σπουδές στο Παρίσι δίπλα στην Νάντια Μπουλανζέ και έπειτα στο Τζούλιαρ της Νέας Υόρκης με την παρότρινση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν, η πορεία αυτού του πολύ μεγάλου συνθέτη στάθηκε αταλάντευτη και μεγαλειώδης, αλλά κυρίως συντονισμένη με τη μεγάλη περιπέτεια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, το οποίο άλλωστε υπήρξε ένας από τους πιο ατόφιους εκφραστές. Ωστόσο, και αυτό είναι το σπουδαίο για το Σταύρο Ξαρχάκο, η κληρονομιά αυτή, αυτά που μόλις σας περιέγραψα, δεν φαίνεται να τον βαραίνουν. Η δράση του τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτει έναν άνθρωπο παραδομένο στο παρόν και στη γλυκιά του ταραχή. Είναι άλλωστε ο χρόνος που κατοικεί ο δημιουργός, ένα σήμερα σε διαστολή που χωράει όλους τους υπόλοιπους μέσα του. Γι' αυτό λοιπόν το Σταύρο Ξαρχάκο θα τον δούμε 5 και 6 του Ιουνίου στο παρόν, έτσι λέγεται η συναυλία, στο Ηρώδιο, σε αυτές τις τελευταίες και πολύ σημαντικές συναυλίες που γενικά θα κάνει το Ηρώδιο πριν κλείσει κανονικά για την ανανέωσή του. Ο Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν, που όπως λέει στα 87 του χρόνια συνειδητοποιεί όσο ποτέ ότι η ζωή δεν είναι μόνο, ότι η ζωή είναι μόνο το παρόν, όπως λέει και το τραγούδι, και τι είναι το παρόν στη μουσική. Αυτά τα λέει ο Σταύρος Ξαρχάκος, έτσι δεν τα λέω εγώ. Η μουσική που αντέχει στο χρόνο, η μουσική που γεννιέται μπροστά μας, η μουσική που περνά από γενιά σε γενιά. Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν 5 και 6 Ιουνίου μαζί με Λίνα Νικολακοπούλου, Δημήτρη Μπάση και φυσικά η Ρώσα Ή, αλλά και τα παιδιά της σχολής Εγχορδές και Οργάνης. Ελπίζουμε να προλάβουμε να βρούμε κανένα εισιτήριο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακριβώς όπως τα λέει η Penny Baldadji μαζί με τους The Burger Project. Όλα τα λάθη στο καλάθι. Και η αλήθεια είναι όσο επίσης το τραγούδι σκεφτόμουν έτσι, το φιλοσοφημένο του πράγματος. Γιατί αν βάλουμε όλα τα λάθη στο καλάθι, είναι το μόνο σούπερ μάρκετ που μας κάνει σοφότερους αντί για φτωχότερους. Έτσι κι αλλιώς η ζωή δεν έχει ταμείο επιστροφών, έχει μόνο μαθήματα. Δεν έχει αποτυχίες, έχει μόνο μαθήματα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Και καλό μια που είναι 7 λεπτά μετά τις 7 και μπορεί να έχουν ξυπνήσει και κάποιοι από τους νεότερους που δίνουν ας πούμε πανελλαδικές, λέω εγώ τώρα, μια που είμαστε στην τελική ευθεία, την Παρασκευή δίνουμε το πρώτο μάθημα. Το δίνουμε, το λέω γιατί και εγώ είμαι γονιός παιδιού που δίνει πανελλαδικές, οπότε όλοι μαζί το δίνουμε, καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι με συναισθάνεστε. Εφόσον λοιπόν βρισκόμαστε σε τέτοια περίοδο, να πούμε ότι και οι αποτυχίες δεν είναι τίποτα. Στη ζωή θα έχουμε πολλές και όλα είναι μαθήματα και δεν υπάρχει λέξη αποτυχία. Βγάλτε την από το λεξιλόγιο σας. Υπάρχουν επιτυχίες και μαθήματα στη ζωή. Έτσι δεν είναι Χαρά Γιαννοπούλου που είσαι στη φροντίδα του ήχου? Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι Μικάηλα Θεοφίλου, για να τα λέω στον εαυτό μου, που είσαι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, χωρίς το Δημήτρη Μαϊδάνη σήμερα? Έτσι είναι Μικάηλα.

Πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτή είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, και λέω, τι έχω ξεχάσει να πω, τι καλή είδηση έχω ξεχάσει να πω, και δεν έχω πει την πιο βασική καλή είδηση, ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι εδώ και το έδειξε με ένα άλμα στα 8.46 και έκανε την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο, κέρδισε το Diamond League στο Xiamen στην Κίνα, έστειλε και μήνυμα στους αντιπάλους του για τη συνέχεια, με 8.37 στο πρώτο άλμα, άκυρο το δεύτερο, ισοφάρισε στην τρίτη προσπάθεια τον Πορτογάλο Μπαλντέ που είχε πει 8.46 το Μάρτιο και έκανε ρεκόρ αγώνων. Ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8.32, ο Βούλγαρος Σαραμπουγιόκοφ, που είπα το όνομα πολύ δύσκολο να το πω, με 8.29, και ο Ιταλός Φουρλάνη με 8.28 δεν τον απείλησαν καν. Ο Μίλτος δέχθηκε φυσικά τα συγχαρητήριά τους, χαιρέτησε ικανοποιημένο στο φακό στην κάμερα, εμείς να δεις χαρά που είχαμε, και τον ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά πάρα μα πάρα πολύ, και στα δύσκολα και στα εύκολα, και με το Μίλτο και με όλους τους Έλληνες αθλητές. Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, λίγο γρήγορα, 2 10 60 13 168 και 169, για τα τηλεφωνήματά σας. Μην τα ξεχνάτε, μην ξεχνάτε το Viber, μας στέλνετε και εκεί μηνύματα και εμείς προσπαθούμε, τουλάχιστον προσπαθούμε, να απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Όλα μου τα καλοκαίρια, η γλυκερία με τους Απούρι Μακ, κάπως αλλιώς.

Με πνίγει τούτη η οποία, αυτό είναι ο Γιώργος Καραδήμος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και επειδή με πνίγει τούτη η οποία, εγώ θα το πω και, πάση περιπτώσει, ας με πιάσετε και από το. Όχι, δεν θα με πιάσετε από το λαιμό, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας με μαμαλώσετε. Αυτό θέλω να πω. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Γελάει η Χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω, Χαρά, εσύ έχεις χρησιμοποιήσει το AI καθόλου? Το έχεις χρησιμοποιήσει? Έχεις καταλάβει πόσο αυλοκόλακας είναι το AI? Έχεις καταλάβει ότι, ειδικά αν δεν έχεις πάρει αποδοχή από το σπίτι σου, αν ένα AI, αν ένα chatbot σου πει «καταπληκτικός είσαι σήμερα», τι φοβερή ερώτηση είναι αυτή που έχεις κάνει? Πόσο καταπληκτικά τα έχεις. Μα καλά τώρα, μιλάμε για με μεγάλη ευφυΐα. Δεν νιώθεις κάπως, δεν είναι σαν να, έτσι, ανεβαίνεις ψυχολογικά? Έτσι, πολλοίς κόσμος το παθαίνει αυτό. Τα σύγχρονα AI, τα chatbots όπως τα λένε, έχουν την τάση να επιβεβαιώνουν, να επαινούν, να χαϊδεύουν όλους εμάς τους χρήστες τους, κάνοντάς μας να νιώθουμε έξυπνοι, βαθιστόχαστοι, ιδιαίτεροι, ακόμα και αν λέμε τη μεγαλύτερη ανοησία ή αν κάνουμε τις πιο αμφισβητούμενες επιλογές. Μάλιστα, λέει, αυτή η πρακτική περιγράφεται με τον αγγλικό όρο συκόφανση, δουλοπρεπής δηλαδή κολακή. Εμείς το λέμε σκοφαντία, αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι, στα αγγλικά έχει άλλη έννοια. Ηρωνικά προέρχεται από τη δική μας σκοφαντία, αλλά σημαίνει σχεδόν το αντίθετο. Σημαίνει αυτό το υπερβολικό γλύψιμο, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, με ιδιωτελή σκοπό. Και ο σκοπός εδώ είναι ξεκάθαρος. Περισσότερη, πώς να σου πω, δέσμευση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερη εξάρτηση από την πλατφόρμα. Άλλωστε, η συνεχής, λέει, επιβεβαίωση από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλοιώσει και την αυτοαντίληψη και τις κοινωνικές σχέσεις. Αντί να δεχόμαστε αντιρρήσεις, αντί να δεχόμαστε κριτική ή τέλος πάντων κάπως μια πρόκληση από τους ανθρώπους, συνηθίζουμε σε μια ψηφιακή, να την πω μαζορέτα, που μας λέει διαρκώς μπράβο. Αυτό μπορεί και να οδηγήσει σε μεγαλύτερο εγωκεντρισμό, σε μεγαλύτερο δογματισμό και σε αρκετές λάθος αποφάσεις. Σαν ένα GPS που ενώ πας κατευθείαν στον κρεμό σου λέει «εξαιρετική επιλογή διαδρομή έκανες και μία ακόμα φορά». Σε λίγα χρόνια δεν θα χρειαζόμαστε ούτε φίλους ούτε ψυχολόγο, έτσι όπως πάει το ChatGPT. Θα ανοίγουμε το ChatGPT, θα λέμε «έστειλα μήνυμα στον πρώην μου στις 3 το πρωί, ήμουνα και μεθυσμένος». Θα σου απαντάει και εξαιρετική συναισθηματική πρωτοβουλία. Δείχνεις αυθεντικότητα και θάρρος. Δεν το θέλουμε αυτό.

Και επειδή με ρωτάτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, να σας πω αμέσως: ο Δωρής Μαυρογιώργης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης. Λέγεται «Τη μέρα που σε γνώρισα», αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, που από τη μέρα που τη γνωρίσαμε, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό που έχουμε γνωρίσει από νωρίς το πρωί, εσείς δηλαδή που έχετε βγει και από νωρίς το πρωί στους δρόμους, είναι η κίνηση. Και πρέπει να το πούμε λίγο αυτό. Νωρίς το λέμε, γιατί συνήθως το λέμε προς το τέλος της εκπομπής, αλλά επειδή βλέπω το χάρτη εδώ στην Αττική, είναι κατακόκκινο στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κήφισσού από το ύψος της Λένορμαν και μέχρι, αυτό το μέχρι κάθε φορά πόσο με βασανίζει, εκεί μέχρι τη Φιλαδέλφια πείτε εσείς τώρα, και από τους Αγίους Αναργύρου στην κάθοδο πάλι μέχρι περίπου την Λένορμαν, κατά διαστήματα από τη Νέα Κολοκυνθού στην κάθοδο μέχρι Λένορμαν, έχουμε προβλήματα αρκετά και στην Θιβών, στο Περιστέρι, έτσι βλέπω στο χάρτη τουλάχιστον, όπως και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου και μέχρι τον Ασπρόπυργο. Προβλήματα και στη λεωφόρο Σχιστού που εκβάλλει προς το Σκαραμαγκάν, ήταν ο Δημήτρης εδώ, θα μου έλεγε πάλι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αρκετά προβλήματα και στην Συγκρού, αλλά και στην Αρδιτού, στον άξονα Αρδιτού μέχρι το ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης, και στη Βασιλίση Σοφίας που πηγαίνει προς το κέντρο. Αυτά έχω να σας πω εγώ. Α, όχι, δεν έχω μόνο αυτά να σας πω. Και στην Κατεχάκη χαμός γίνεται. Και στην Παραλιακή, όχι, στην Παραλιακή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αν εσείς όμως ξέρετε κάτι παραπάνω να μας πείτε, η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμαστε να μας το πείτε, οπότε περιμένουμε τα μήνυματά σας. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε όμως ένα τραγούδι πιο πριν, και αμέσως τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8, και αμέσως μετά επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Μη με ξυπνάς από τις 6. Ένα τραγούδι του Σταυρού Ρουμελιώτη. Δε σε είδα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τη Χαρά Γιαννοπούλου να φροντίζει τον ήχο και τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι μόνη σε έναν εμόνη σήμερα στην εκπομπή. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αύριο όλα καλά με τον Δημήτρη και θα είναι στη θέση του, θα είναι στο πόστο του και εμείς θα είμαστε μαζί στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Λοιπόν, θέλω να σας πάω θέατρο και θα σας πάω απόψε κιόλας, θέλω να σας πω. Απόψε σε μία παράσταση που πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη δείτε, γιατί είναι Αύγουστο Στρίντμπεργκ, γιατί είναι Δεσποινής Τζούλια, γιατί μαζί στη σκηνή είναι η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης, γιατί έχει κάνει πολύ πρόσφατα την πρεμιέρα της στο θέατρο Χώρος αυτή η παράσταση. Ένα από τα πιο ανσυμβίβαστα και καθοριστικά έργα της νεότερης ευρωπαϊκής δραματουργίας, που έφερε στο προσκήνιο με σπάνια οξύτητα τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία, την κοινωνική ιεραρχία και τη βία της εξουσίας. Η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης αναμετρώνται με όλα αυτά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Τσορτέκης, στρέφει το βλέμμα μας στη δραματική αγριότητα και την δηλητηριώδη διάβγεια του κειμένου, αλλά και την ακαριά μετατόπιση των ορίων ανάμεσα στα πρόσωπα. Έτσι, εκεί που η οικειότητα γίνεται ρήγμα, η εγκύτητα δοκιμασία και η ανθρώπινη παρουσία μια διαρκής άσκηση ισορροπίας επάνω στο κενό, κάπου εκεί συναντιόνται και οι δύο ηθοποιοί. Κάπου εκεί λοιπόν η Δεσποινής Τζούλια, που Αύγουστο Στρίντμπεργκ έγραψε το 1888, καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Θεάτρου. Αν θέλετε λοιπόν απόψε να βρεθείτε στην παράσταση Δεσποινής Τζούλια, Αύγουστο Στρίντμπεργκ, Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου, στο θέατρο Χώρος, Πραβείου 6-8 στην Αθήνα, απόψε Δευτέρα έχουμε, Δευτέρα στις 6:30 το απόγευμα, μισό λεπτάκι θα σας πω ακριβώς αν είναι αυτή η ώρα, όχι, στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ θα μας στείλετε μήνυμα τώρα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμά σας και βεβαίως το κινητό σας τηλέφωνο και εμείς θα επιστρέψουμε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βρεθείτε απόψε το βράδυ στην αυτή την εξαιρετική παράσταση. Μια που έχουμε Δεσποινής Τζούλια, τι λέτε να πάμε να ακούσουμε μια μπάντα από τη δεκαετία του 70, ξένη μπάντα, τους Pavlov's Dog, που μιλάνε για την Τζούλια.

Τζούλια λοιπόν και Pavlov's Dog, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τη Δεσποινίδα Τζούλια ή για το έργο Δεσποινής Τζούλια, όπως εσείς νομίζετε, για απόψεις της 9 στο Θέατρο Χώρος. Εγώ τώρα θέλω να σας πάω σε μια τραγική επέτειο, μια τραγική επέτειο που καλό είναι να μην την ξεχνάμε. Είναι η επέτειος της δολοφονίας του George Floyd στις 25 Μαΐου του 2020, που επανέρχεται στο προσκήνιο. Και μάλιστα επανέρχεται με ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε απλώς για να ακουστεί, αλλά για να μείνει και χαραγμένο στη μνήμη ως πράξη συνείδησης και αντίστασης. Είναι η Σιγή 8:46 σε μουσική και στίχους του ταλαντούχου ερμηνευτή και τραγουδοποιού Θανάση Βούτσα, με την επιβλητική ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη, και αποτελεί μια βαθιά, μια ανθρώπινη καταγγελία απέναντι σε κάθε μορφή βίας, ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι ένα τραγούδι που υψώνεται απέναντι σε στερεότυπα, απέναντι σε προκαταλήψεις, απέναντι σε αυτή την ασφικτική σιωπή μιας κοινωνίας που συχνά αρνείται το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, στην επιλογή και στη διαφορετικότητα, και δεν επιχειρεί να περιγράψει τον πόνο, τον μεταφέρει αυτούσιο. Για ακούστε.

Σιγούλα μου Λαβρέντες Μαχαιρίτσα, στους στίχους βεβαίως ο Ισάκ Σούσης, η μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, σήμερα συμβαίνουν και άλλα ωραία πράγματα, η αλήθεια είναι στην Αθήνα κυρίως, και συμβαίνουν και δωρεάν. Ας πούμε, η μαγεία της μεγάλης οθόνης μεταφέρεται στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας και τιμούν εκεί τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Greek Cinema Nights, λοιπόν, για 4 ολόκληρες νύχτες ξεκινώντας από απόψε. Το πάρκο μεταμορφώνεται σε μια δροσερή υπαίθρια αίθουσα προβολών και μας προσκαλεί να αφαιθούμε σε αυτή την γοητεία της 7ης τέχνης που ήδη έχουμε αφαιθεί, νομίζω. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, με τις προβολές να ξεκινούν καθημερινά στις 9, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ιστορίες που καθρεφτίζουν το δικό μας παρόν και το παρελθόν μέσα από μια επιλογή ταινιών που αγαπήθηκαν. Θα πάρουμε θέση στο γρασίδι. Θα ετοιμαστούμε για ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι. Θα μας θυμίσει γιατί το καλοκαίρι στην Αθήνα, σιγά σιγά καλοκαίρι, όχι ακόμα, δεν μας το δίνει όλο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θέαση μιας καλής ταινίας κάτω από τα αστέρια. Και απόψε λοιπόν, οι άγριες μέρες μας του Βασίλη Κεκάτου, αγαπημένος Βασίλης Κεκάτος, απόψε λοιπόν στις 9 στο Πάρκο Ελευθερίας. Και αύριο στην Τρίτη, αν θέλετε να ξέρετε, θα προβληθούν οι Ισοβίτες του Θόδωρου Μαραγκού. Την Τετάρτη το After Love του Στέριου Πάσχου και την Πέμπτη μια ταινία πολύ παλαιότερη αλλά πάντα αγαπημένη, 1963 η ταινία αυτή, Αλέκος Ακελάριος και πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης. Αυτά έτσι λίγο για να ξέρετε τι μπορεί να συμβεί απόψε και όχι μόνο, και τις επόμενες ημέρες, έτσι δωρεάν, έτσι κάτω από τ' άστρα, έτσι εκεί στο Πάρκο Ελευθερίας. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έτσι κι αλλιώς λοιπόν, εδώ ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες, από τις 6 και μέχρι τώρα. Μόνοι σαν ανεμόνε σήμερα, αλλά από αύριο εργοστασιακές ρυθμίσεις στο full. Η Χαρά Γενοπούλου ήταν στη φροντίδα του ήχου, την οποία και ευχαριστώ. Η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ήμασταν μαζί και θα έρχεται η Ιωάννα Νιαώτη με την Κόκκινη Σβούρα και φυσικά έρχεται η Μαργαρίτα Μυτιληναίου από τις 8 μέχρι τις 10 για την καλύτερη βόλτα ανά την Ελλάδα, θέλω να πω, η καλύτερη μουσική βόλτα. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο, φιλιά πολλά, να είστε καλά και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: Τα σχολεία σε λίγο κλείνουν και η κόκκινη σβούρα το περιμένει πώς και πώς. Ήδη όμως στριφογυρίζει για να ανακαλύψει τις πιο δροσερές, τις πιο δημιουργικές, τις πιο σβουριστές προτάσεις για εκείνα τα παιδιά που θα περάσουν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στην Αθήνα.
1: Πόσα καλοκαίρια έχουμε περάσει μαζί, κόκκινη σβούρα. Χαιρόμαστε που ξαναγυρίζεις πάντα στον ελληνικό κόσμο, όπως και όλοι οι μικροί μας φίλοι ηλικίας 5 έως 12 ετών, στην πολύ επιτυχημένη και ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους θερινή κατασκήνωσή μας καλοκαίρι στην πόλη. Ετοιμάσου λοιπόν, βάλε τα καλοκαιρινά σου, την παιχνιδιάρικη και δημιουργική διάθεσή σου, γιατί ξεκινάμε στις 22 Ιουνίου και μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου θα περάσουμε παρέα ξέγνιαστες καλοκαιρινές στιγμές γεμάτες πολύ παιχνίδι, μυθολογία, τέχνη, διασκέδαση και πολλά πολλά χαμόγελα. Ανυπομονούμε να σας έχουμε κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι.
0: Μαζί σας έχω κάνει το γύρο του κόσμου. Έχω λύσει γρίφους, έχω λύσει μυστήρια, έχω πάει διακοπές με τους θεούς του Ολύμπου. Φέτος όμως έχω πρόσκληση για γενέθλια. Και τι γενέθλια!
1: Είναι γεγονός. Το πάρτι του φετινού καλοκαιριού είναι στον ελληνικό κόσμο. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Θόλου, του Θεάτρου Εικονικής Πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και σας προσκαλούμε να περάσουμε μαζί αξέχαστα. Το καλοκαίρι στην πόλη μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ξεχωριστή γιορτή φαντασίας, γνώσης και δημιουργίας. Σε αυτή τη γιορτή οι καλεσμένοι δεν είναι συνηθισμένοι. Θεοί, ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, επιστήμονες και καλλιτέχνες κάνουν την εμφάνισή τους. Μύθος και πραγματικότητα ενώνονται, δημιουργώντας μια εμπειρία που συναρπάζει. Τι θα λέγατε λοιπόν να ταξιδέψουμε από τα νησιά Γκαλαμπάγκος έως το διάστημα και από την εποχή των δεινοσαύρων έως τον χρυσό αιώνα του Περικλή, να συναντήσουμε Ολύμπιους θεούς, αγαπημένους μυθικούς ήρωες, σπουδαίους επιστήμονες και εμπνευσμένους καλλιτέχνες, να διασκεδάσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί τους. Γιατί όταν η Θόλος του ελληνικού κόσμου γιορτάζει, η πόλη γεμίζει χαρά και χαμόγελα και το καλοκαίρι γίνεται το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι στην πόλη.
0: Έχω έρθει σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη Θόλο με το σχολείο μου. Αλλά αν είναι να είναι καλοκαίρι και να μπω πάλι σε τάξη, δεν ξέρω αν θα το αντέξω.
1: Μα τι λες, κόκκινη σβούρα, τέτοιο καλοκαίρι δεν ονειρεύεται κανένας. Πόσο μάλλον εμείς, οι μουσιοπαιδαγωγοί του ελληνικού κόσμου, που έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πολυαισθητηριακές δραστηριότητες, παιχνίδια, κατασκευές και εμπειρίες που θα κάνουν το φετινό καλοκαίρι να μοιάζει ξεχωριστό. Φυσικά, το πρόγραμμα συμπληρώνεται όπως πάντα με τις εντυπωσιακές διαδραστικές περιηγήσεις και ταινίες στη Θόλο του ελληνικού κόσμου, καθώς και με επιλεγμένες δραστηριότητες από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος των Μουσιοπαιδαγωγών. Καλό καλοκαίρι!
0: Ήταν η κόκκινη σβούρα μαζί με τη μουσιοπαιδαγωγό του ελληνικού κόσμου Νίκη Τσιούνη και στριφογυρίζουν μαζί στην πιο δροσερή κατασκήνωση και αυτού του καλοκαιριού. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: 65 ταινίες. Νέοι δημιουργοί. 4 ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 4ο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους. Με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα Περέα μου, καλημέρα Σερονικέ μου, καλημέρα Αθήνα μου, καλημέρα Ελλάδα μου, Θεσσαλονίκη μου, Ηράκλειό μου, Πάτρα μου, Κεφαλονιά μου, πόλη της Μυτιλίνης μου, καλημέρα κόσμε.

Εντάξει, τώρα με το συμπάθειο, αφήστε μας να χαρούμε λίγο. Αφήστε μας να πάρουμε μια μεγάλη και βαθιά ανάσα. Αφήστε μας λίγο να λάψουμε περισσότερο. Ας έχουμε ένα πρωινό, δεν πειράζει. Γίνεται τέτοιος κακός χαμός γύρω μας με όλα όσα συμβαίνουν. Λίγη χαρά να πάρει ο άνθρωπος. Λίγο δηλαδή. Καλημέρα Πειραιά μου, καλημέρα Αθήνα μου, καλημέρα Ελλάδα μου. Έχω έρθει με τα κόκκινα εδώ, τα ασπροκόκκινα. Τι άλλα νέα, πολύ ωραία, πολύ ευχάριστα, πολύ ευίωνα. Χαρά για να πουλί με κοιτάει σαν ένα εξωτικό πουλί. Στον ήχο είναι Μαργαρίτα Μητυλινό στο μικρόφωνο. Καλημέρα παιδιά.

Εντάξει, θα είναι λίγο κοκκινούλι το πρώτο ημίωρο της σημερινής βόλτας, της πρώτης μέσα στην εβδομάδα. Να μαζέψουμε λίγο το μυαλό, τη σκέψη, τα κομμάτια μας, όλα. Γιατί πολύ άγχος, παιδιά. Πολύ ένταση, παιδιά. Πολύ, πολύ. Μέχρι να φτάσεις να πιεις νερό από την πηγή, εχθές, στα 40 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το παιχνίδι, το αποφάσισες ότι θα το πιεις το νερό. Τέλος πάντων, είπα νερό, ανερώσω λίγο το κρασί μου, α, μην είναι όλα κόκκινα, α, βάλουμε και λίγο άσπρο, α, βάλουμε και λίγο κίτρινο, α, βάλουμε και λίγο μπλε.

Κάποιος έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι κανονικά όλοι οι Ολυμπιακοί πρέπει να πάρουν μια μέρα. Μετά αποδοχών, αλλά άδεια, ρε παιδί μου. Γιατί είναι πολύ συναισθηματική η ένταση που προηγήθηκε και την Παρασκευή, full, αλλά και χτες το βράδυ. Γενικώς, ας μην μας παρεξηγείτε μας σήμερα. Έχουμε πολλά χρόνια να χαρούμε έτσι. Και δεν θα πω ούτε το μέρος, ούτε τι σημαίνει αυτό, ούτε τίποτα. Να υπενθυμίσω τους δεκάδες χιλιάδες που βρέθηκαν έξω από το Δημοτικό του Πειραιά χτες, την Ευρωπαϊκή Κούπα μετά από 13 χρόνια, το πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο που ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου έδωσε την κούπα στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα και του λέει: το σωστό είναι το κύπελο αυτό στην πλατεία αυτή να το σηκώσεις εσύ πρώτος, γιατί coach το αξίζεις. Και πραγματικά αν ένας άνθρωπος έχει προσπαθήσει πολύ, πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους, είναι ο coach. Είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οπότε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Τώρα αν παίρνω μια μερούλα άδεια σήμερα, κύριοι διευθυντάδες,

Αυτό το στιχάκι πέρασα πολλά για να έρθω σε σένα, είναι από τη ζωή βγαλμένο και έχει εφαρμογή παντού. Συναισθηματικά, κοινωνικά, πολιτικά, πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεις. Με έχει πιάσει μια χαρά και μια ένταση τώρα ξαφνικά, σαν να έχω τρέξει 10 χιλιόμετρα είμαι και χωρίς κούραση. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio. Πολύ σοβαρό. Με το Earth News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται παρά έξω και παρά δίπλα. Να φύγουν οι πρώτες καλημέρες. Χαίρετε στη Δάφνη, στην πλατεία Βικτωρίας, στον Πειραιά, ο ΕΟΕ, Θιβών, Γαλάτσι, Πέραμα, η Λύσια, πλατεία Βικτωρίας, Άλυμος, για Σομαλία, καλημέρα και στο Πασαλιμάνι. Χαίρετε στη Βιέννη με τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μετά τα υπόλοιπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, στο Κόκκινο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Παραλιακή και Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παραμένουν όμως σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ, πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει

0: τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο στίχος, αχ, στο τέλος έτσι. Ο στίχος κλειδί είναι να γεννιέσαι από τη στάχτη. Σε κάθε τραγούδι τώρα βρίσκω ένα στιχάκι με το οποίο ταυτίζομαι. Λοιπόν, εντάξει, να ανταποδώσω τις πάρα πολλές καλημέρες που έχουν έρθει. Χαίρετε, ξανάρχομαι, επανέρχομαι στη Βιέννη που έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα σήμερα θα δείξει μέχρι 27. Γενικώς, αύριο μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία παντού ή σχεδόν παντού. Θα φτάσουμε και τα 30 και εμείς εδώ. Την Παρασκευούλα κάτι βροχούλες δείχνει ως πρόβλεψη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σαλονίκη μου, καλημέρα. Χαίρετε και στους Γαργαλιάνους, στον ποταμό της Επανομής, στις Σέρες, στη Τζιά, στο Σκηνέ, εκεί στον Πλατανιά, στα Χανιά, στην Έγινα, την Κο, την Αταλάντη, τη Σάμο και τις Μανολάτες. Να φύγει μια καλημέρα από την Πάτρα και να φτάσει εκεί στον Άγιο Βασίλειο, δίπλα είναι. Χαίρετε από το Γαλάτσι στη Μυτιλίνη, Ξάνθη, Πύργος, Σαντορίνη και Καστοριά και Καβάλα και Ανάφη, Πάρος, Ηλιόλου στη Έδεσα, Λουτράκι, Τιμημένος Γαύρος Καλαμπάκας. Καθημερινά αυτό τώρα. Σικές, Καστοριά, Νάος, Αττίνος, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Σιτία, Αμίντεο, Θεσσαλονίκη, Ήπειρος, Πτολεμαϊδα, Άγιοι Θεόδωροι, Λαύριο, Σφάγκαλα, Σιθίου, Κέρκυρα, Δορκάδα. Και ξανάρθαν οι γειτονιές της Αθήνας, καινούργιες αυτή τη φορά. Και Σαριανή, Βούλα, χαίρετε στην Αττική Οδό, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στην Πακρατάρα. Βόλτα πρωινή στο δεύτερο.

Επειδή χτες το μάτς δεν το είδαν μόνο Ολυμπιακοί, το είδαν και Παναθηναϊκοί, το είδαν και ΑΕΚτζίδες και ΠΑΟΚτζίδες και Αριανοί και οπαδοί του Όφη και γενικώς. Καλό είναι να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου, ακόμη και αν δεν συμμεριζόμαστε το συνέστημα. Εγώ, ας πούμε, χάρηκα που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Χάρηκα γιατί έπαιξε το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Οκ, μια χαρά. Δεν πειράζει λίγο να μην είμαστε μίζεροι και κακούλιδες που πήρε μια ομάδα το ευρωπαϊκό? Δεν κρίνω και δεν σχολιάζω πού το πήρε. Ωραία, πάμε παραπέρα. Μια ελληνική ομάδα πήρε ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εντάξει, ανοίξτε λίγο την καρδούλα σας ή λίγο πιο σφιγμένη και κρατημένη. Δεν πειράζει.

Αυτή η εκδοχή του τραγουδιού του Ελευθέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου βρίσκεται στο Παράξενο Φως. Ήταν η Χαρούλα μας, η Χάρης μας, η Χάρης Αλεξίου και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Σε αυτό το σαγαπώ, σαγαπώ. Σήμερα το πρωί έχω την εντύπωση ότι οι Ολυμπιακοί αγαπάμε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ large, πολύ ανοιχτοί. Τίποτα, δηλαδή, τίποτα δεν μας σταματά. Κάπως έτσι είμαστε.

Ενδυο, ο Μάνος Λοΐζος και ο Μέρμιγκας, ο σοφός Μέρμιγκας, ο ψύχρεμος Μέρμιγκας, αυτός που στο τέλος είπε την καλή την κουβέντα, τη σωστή την κουβέντα, αυτός που τερμάτισε, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο Μέρμιγκας. Πόσα και πόσα ξέρουμε που συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο, πόσους και πόσους ξέρουμε που κερδίζουν με τον ίδιο τρόπο, δεν περιγράφω άλλο.

Και αυτό του Μανου Λουίζου και αυτό του Λευτέρη Παπαδόπουλου ήταν η φωνή του Γιάννη Καλατζή στον Κουταλιανό. Έχει γραφτεί και άλλο τραγούδι για τον Κουταλιανό, αλλά με τα λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου, με τη μουσική του Νότι Μαυρούδη. Είναι ο Παναής ο Κουταλιανός και είναι ο φοβερός και τρομερός Γιώργος Μουφλουζέλης που τραγουδάει.

Λοιπόν, να φύγουν καλή μέρες να φτάσουν στον Κίζη, στον Κηφισό που είναι κόκκινος και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χαίρετε στη Λαϊκή, στο Κερατσίνι, το Κορυδαλό, το Περιστέρι και τον Ταύρο. Καλημέρα στο Νέο Ηράκλειο και στον Κολονό και στο Χολαργό και στο Μαρούσι. Να φύγει και μια πιο μακρινή καλημέρα να φτάσει στο Ηράκλειο. Χαίρετε στην Πάρο και στην Αντίπαρο και στην Κεφαλονιά, στην Κάρπαθο, τη Βόρεια Εύβοια, την Τεγέα, τη Ρόδο, τα Κεδρά στην Ευρυτανία, την Αμαλιάδα, την Καρδίτσα, την Τσιά, το Σκομποτάδε στη Φθιώτιδα, την Τρίπολη, το Αγρίνιο, τη Χίο, το Σκεπάρι στην Καλαμπάκα, δίπλα στο Γαύρο. Καλημέρα στο Καβούσι και τη Μάρνηθα, στην Κάτω Γατζέα στο Πήλιο, την Καστοριά και το Παλιό Καρλόβα στη Σάμου και άλλα έχουμε. Σιγά σιγά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική σκλήρυνση ALS.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δώστε μας λίγο τράτο, δώστε μας λίγο τράτο, γιατί τέτοιες χαρές δεν τις νιώθουμε, συναντάμε, βιώνουμε πολύ συχνά. Οπότε αφήστε λίγο κόκκινο παραπάνω να γεμίσει το πρωινό της Δευτέρας μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό, μετά την επικράτηση απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, έναν πραγματικά συναρπαστικό τελικό. Νομίζω ότι χρόνια έχουμε να δούμε τέτοια εξέλιξη μάτς, εναλλαγές πρωτοπορίας και τα λοιπά. Υπάρχει αυτό το κύμα ενθουσιασμού που δεν αγκαλιάσε μόνο τον Πειραιά, αλλά έχει αγκαλιάσει ολόκληρη τη χώρα. Και υπάρχει και μια εικόνα η οποία μου τζούρωσε και μαύρισε τον τελικό λίγο πριν ξεκινήσει. Προφανώς και μιλάω για την ένταση που δημιουργήθηκε στις κερκίδες ανάμεσα σε πρόεδρο και εκπρόσωπο κόμματος. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί σε μια γιορτή βάζεις όλα αυτά πίσω και τα δικά σου, τα προσωπικά σου μπροστά. Και επίσης, επειδή υπάρχουν πολλά θέματα, καλό θα ήταν αυτά να λύνονται σε δικαστικές αίθουσες. Ναι, σε δικαστικές αίθουσες. Και μόνον εκεί. Έτσι θα έπρεπε. Δεν συμβαίνει. Έτσι θα έπρεπε. Γι' αυτό εγώ θα μείνω στα 4 ευρωπαϊκά, γι' αυτό και εγώ θα μείνω στην πρωινή χαρά, η οποία ακολουθεί τη βραδινή χαρά. Οπότε λίγος ενθουσιασμός ακόμα, λίγο κόκκινο ακόμα, δικαίωμα, δώστε μας, δώστε μας.

Από τις αγάπη στο μαντήλι αυτό, με τη φωνή της Λιγερίας, το τραγούδι του Μανώλη Γαλιάτσου. 10 λεπτάκια μετά τις 9, πρωινό της Δευτέρας, Μάιος και 25, φτάσαμε στην μαγική ημέρα 145, 145η ημέρα της χρονιάς. Και Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 ακριβώς. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 γραμμές τηλεφωνικές. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ κατευθείαν στο στούντιο μέσω Viber. Καλώς βρεθήκαμε, παιδες.

Σκεφτείτε τώρα εικόνα, κάντε το εικόνα. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όχι για αγώνα. Συναυλία αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και μπαίνει η εισαγωγή του τραγουδιού μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Και εμφανίζεται πάνω στη σκηνή Βασίλης Παπακοσταντίνου και τραγουδάει αυτό. Κόντρα τελείως, αλλά και πόσο ωραίο. Εξαιρετικό. Άσε που ήταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκοφιλί, γράφει μια φορά και έναν καιρό για να τις λογοθέτεις. Και το ρεφρενάκι που πάει και λέει έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε, δηλαδή από τη ζωή βγαλμένο. Σοφό.

Λοιπόν, πάμε για τίτλους. Προς ολοταχώς, προηγουμένως να φύγουν οι καλημέρες. Παιδιά, δεν προλαβαίνω. Αλήθεια τώρα. Σήμερα είναι πάλι χαμός, Ισθμός, Αράχοβα, Αγρίνιο, Άγιος Νικόλαος, κάτω στην Κρήτη. Χαίρετε στην Ξάνθη, την Τρίπολη, τη Σύρο, το Αγρίνιο, τον Όλυμπο, τη Φολέγανδρο, τη Μονεμβασιά και τη Λίμνο. Τους Μουζακαίους στα Γιάννενα, δεν βγάζω τα γράμματά μου. Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Πόρτο Ράφτη. Χαίρετε στο 309Β το λεωφορείο, στη Θέρμη, τη Μυτιλίνη, στη Λειψία, στον Αυλώνα, στο Παράλιο Άστρος, στο Τούρνο Μαγκουρέλε και στην Βρετάνη και στη Μάνχη και στην παραλία εκεί, στη Φανταστική, το Σαμαλό. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στη Δορκάδα και εδώ στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Δραπετσόνα, Βρυλίσια, Πολύγωνο, Κολονάκι, Πεύκη, Σούρμενα. Καλημέρα στη Νέα Ιωνία και στο Ρακογιάλι. Χαίρετε στην Παιανία, ο Εταιρεία, Άνω Κυψέλη, Καλυθέα, Αγία Μαρίνα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της βόλτας, της πρώτης μέσα στην εβδομάδα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 για να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης των γραπτών μηνυμάτων που έρχονται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Κατευθείαν. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M στη λέξη πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μεσούτ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Άνω του 5% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85 πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Αγώνας δρόμου στην Καλιφόρνια για να αποτραπεί έκρηξη δεξαμενής με χημικά ρογμή ίσως αποσυμπιέζει το σύστημα εκένωση 50.000 κατοίκων. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και στη νύχτα και στη μέρα. Το κόκκινο, το You Are The Voice, πήρε λόγια ελληνικά από τη Λίνα Δημοπούλου και τραγούδισε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας μια φορά και έναν καιρό. Αυτό το μια φορά και έναν καιρό είναι 33 χρόνια πίσω. Το 93 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που έβαλε χρώμα στη ζωή μας και ήρθε το χρώμα να μείνει. Και με κάτι τέτοιες αφορμές, σαν τη χθεσινοβραδινή, να ξαναπλημμυρίσει τα Ερτζιανά και τους αέριδες. Βόλτα, τελευταίο ημίωρο, καλώς ξαναβρεθήκαμε. Καλημέρα, παιδές. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία.

της Ελένης Γιώγα και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αυτό το τραγούδι της ελεύθερης ψυχής, αυτό που τραγούδησε η Έλλη Πασπαλά. Πολλά γίνανε μέσα στο Σαββατοκυριακό και αν θέλω να φύγω από το γνωστό, από αυτό που επαναλαμβάνεται εδώ και μια μισή ώρα και λίγο παραπάνω, οπωσδήποτε θα σταθώ στην φανταστική επίδοση του Μιλτού Τεντόγλου στο 848, στο Diamond Link που έγινε στην Κίνα. Και θα σταθώ και σε μια ωραία δράση που μου έστειλε η Μαριλού που δεν την ήξερα, που έγινε στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης προχτές Σάββατο. Ήταν το Run for Stroke στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί ή έχουν πληγεί από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό κι αν είναι σημαντικό, αυτό κι αν είναι συγκλονιστικό, αυτό κι αν είναι που θα έπρεπε να καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο στο κομμάτι που λέει προβολή του γεγονότος παντού. Ξαναλέω, η διαδρομή ήταν το Run for Stroke, έγινε στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί ή έχουν πληγεί από εγκεφαλικό επεισόδιο. Να τα λέμε και αυτά, παιδες.

Ναι, θα πω στους άλλους, είπα όχι. Αυτή ήταν η Μελίνα Σιλανίδου. Ήταν το τραγούδι με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική του Νίκο Αντίπα. Πάμε παραπέρα, πάμε και παρακάτω. Πάμε στο λιμάνι, γιατί αν δεν πας στο λιμάνι, δεν πας πουθενά. Γιατί αν δεν πας στο λιμάνι, δεν θα δεις τις φωτιές που έχουν ανάψει. Καταλάβατε.

Αυτό ακριβώς έγινε. Ανάψανε φωτιές στα λιμάνια. Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες. Παιδιά, πολύ χαρά, παιδιά. Εξάρχεια, Άνω Καλαμάκι. Να φύγουν στις Αχαρνές, στο Παλιό Φάλιρο, στην Πετρούπολη, στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη, το Περιστέρι, τον Άγιο Νίλο, το Κερατσίνι και την Κοκκινιά. ΟΕΟΕ. Χαίρετε στο Βύρονα. Το Αγρίνιο, τη Στουτγκάρδη, τη Σαλαμίνα, τη Βελιγοστή, την Αγόριανη, στον Παρνασό, την Κασάνδρα τη Χαλκιδική, τον Παύλο τη Βιωτία, την Νικήτη, την Τήλο, τα Κύθυρα, το Βόλο. Χαίρετε σε Εδιμβούργο και Σκωτία. Βάλτε και Γλασκόβη δίπλα. Καλημέρα στην Καλαμαριά, την Αριστοτέλους και του Χαριλάου. Μπονζούρ Σαλονίκ, στον Πετρίτη, στην Κέρκυρα, στο Αμίντεο. Να φύγει μια καλημέρα από την Κατερινά, από εδώ από την Αθήνα, να φτάσει στο Παλαιόκαστρο στην Ελασσόνα. Χαίρετε και στο Αιγίνιο. Θα κλείσει, σπάνια συμβαίνει αυτό, θα κλείσει η εκπομπή ακριβώς έτσι όπως ξεκίνησε. Αποφώνηση επίλογος Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Γιάννη μου, δεν πειράζει. Για σας αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Ψάχνω και τον Νίκο Τσιπλάκη και δεν βρίσκω. Τέλος πάντων, έτσι όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε, γιατί αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το σωστό. ΟΕ, ΟΕ, ΟΕ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καινούργια τώρα ζωή, κάθε καινούργια μέρα είναι μια καινούργια ζωή. Άμα είναι και καινούργια εβδομάδα, τι να σου πω, αν ήταν και καινούριος μήνας που θα έχουμε σε μια εβδομάδα, τότε πια μιλάμε για ξεκινήματα καλοκαιρινά, ε. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 10 και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε και εδώ είμαστε και τέλος πάντων μια αισιοδοξία θέλουμε να την έχουμε και θέλουμε και να την μεταδίδουμε. Χαρά! Χαρά Γιαννοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, με δύο παίχτες μόνο θα κατέβουμε και έτσι θα πάρουμε εμείς το δικό μας το πρωτάθλημα εδώ. Θα μου πεις με δύο, δύο, άμα κάνουν για 10, Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, Άντρε Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, θα μου πεις ευλογή στα γένια σου, όχι καλά για τη Χαρά μιλάω, εντάξει εγώ μια... παίκτρια μόνη της, απλά. Απλά πράγματα. Γιατί κινούμαστε σε τέτοιες κουβέντες, γιατί εννοείται ότι ήταν το Σαββατοκύριακο του αθλητισμού, ήταν το Σαββατοκύριακο της στρογγυλής θεάς, αν και συνήθως έτσι το λέμε για το ποδόσφαιρο. Εδώ είχαμε τον μπάσκετ να πρωταγωνιστεί ο Ολυμπιακός, να πρωταγωνιστεί η χώρα μας λόγω της διοργάνωσης και όλα να γίνονται έτσι όπως πρέπει.

0: τα πάτα.
1: Yeah, perfect.
2: Είδατε τι ωραία που διατηρείται η αισιοδοξία των ηθικών σε υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν ήμουν μικρή και με έπαιρνε ο μπαμπάς από το χέρι και μου έδειχνε πράγματα γύρω μου, με μάθαινε διάφορα, με μάθανε τα ωραία, τα καλά, τα λαϊκά τραγούδια που του άρεσαν εκείνου, με μάθαινε να είμαι ΑΕΚ και να την αγαπώ, με μάθαινε και κάτι ακόμα, με μάθαινε να χαίρομαι κάθε φορά που κερδίζει μια ελληνική ομάδα όταν παίζουμε μια ξένη. Αυτό ο μπαμπάκας μου μου το έμαθε καλά. 2-10-60-13-168-169. Μην το πολύ χρησιμοποιήσετε σήμερα, διότι δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. Ελπίζουμε σύντομα η Έρη μας να είναι και πάλι μαζί μας. Τώρα, αν είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber, να το κάνετε. Πώς θα το κάνετε? Θα το γράψετε και να το στείλετε. Πού θα το στείλετε όμως? Στο δεύτερο πρόγραμμα, η αναζήτηση παρακαλώ πολύ να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο και ένα διάστημα. Πρόγραμμα με 2M, 2 ηλεξούλες, ένα το ραδιόφωνο, δεύτερο της καρδιάς μας.

Βεβαίως, διότι όταν φοβάσαι, τι κάνεις, μένεις πίσω. Βέβαια, δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο. Φοβάσαι την αποτυχία, φοβάσαι τέλος πάντων ό,τι φοβάται ο καθένας. Οπότε αυτό προφανώς και μας κρατάει πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όπως το λέτε ακριβώς κάποιοι, ότι αυτό που περιγράψαμε πριν, δηλαδή η χαρά η δική μας όταν κερδίζει μια ομάδα που δεν είναι η δική μας σε διεθνές επίπεδο, όταν παίζει με μια ξένη και χαιρόμαστε για την νίκη της, αυτό σημαίνει είμαι ένας αγνός, αθώος, τίμιος φίλαθλος. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας όταν γράφετε την περιοχή σας, όταν στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επίσης έχω να σας πω το εξής. Αν πονάει το εδώ, πάμε πιο πέρα.

από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαρίνος, εννοείται από εκείνη την θρυλική παράσταση Οδός Ονείρων, όπου εδώ η στίχη και η μουσική, θα μου πεις μόνο εδώ, όχι, ανήκουν στον Μάνο Χαντζηδάκη. Ήταν ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είχε απ' όλα, πραγματικά όμως είχε απ' όλα. Είχε και τον Τιτί, ο Τιτί, παιδιά, ο Τιτί, χαρά, ο Τιτί. Και διαβόητος και ελεύθερος. Αν είναι και ωραίος δεν το ξέρω και δεν με απασχολεί κιόλας, γιατί τα μέσα θολώνουν το πρόσωπό του. Γιατί τα μέσα θολώνουν το πρόσωπό του? Για να μην τον ματιάσουμε προφανώς με τέτοιο πορτφόλιο, ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, ομηρία, κλοπές, διαρρήξεις, όπλα και άλλα πολλά. Αξιοζήλευτος ο άνθρωπος, μπράβο, έβγε που σε είχαν ελεύθερο να αλωνίζεις. Τιτί, Τιτί. Το άλμα έγινε και μας βοήθησε ο Τιτί. Από το 1962 στο 2025. Τραγούδι καινούργιο το λες αυτό. Ειρήνη Νικολάου έγραψε τους στίχους και Θωμάς Πέτρου έγραψε τη μουσική. Είναι μια κίτρινη μέρα του Τιτί.

Λοιπόν, το σχολιάσαμε το τραγούδι όσο το ακούγαμε, εγώ και η Χαρά. Εννοείται ότι το τραγούδι έχει μία συγκίνηση και παραπάνω, μη σας πω. Και επίσης μας αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει κάτι που ενεργοποιεί το συναίσθημα. Και ό,τι ενεργοποιεί το συναίσθημα, νομίζω ότι έχει την δική του αξία. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα quiz τώρα. Έρχεται και το τραγούδι το οποίο ακολουθεί. Και εσύ, Χαρά, μπορείς να πάρεις μέρος. Δεν κερδίζετε τίποτα. Κερδίζετε την αγάπη μας εδώ και το γεγονός ότι είμαστε μια παρέα που θέτει ερωτήσεις, που κάνει, βάζει quiz, που χαμογελάει, που ακούει τραγούδια. Λοιπόν, ποιος πια, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είπε: Ο Κωνσταντίνος Αρχηρός μου θυμίζει Φρανκ Σινάτρα και Έλβις Πρίσλεϊ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή λέει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε δευτερεύουσες διαπραγματεύσεις ο αφοπλισμός της Χεσμπολά. Άνω του 5% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στον εισαγγελέα 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Στην Ιαπωνία, άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο του Τόκιο, στο νοσοκομείο 20 άτομα. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα για το quiz που έχουμε βάλει έτσι από το προηγούμενο ημίωρό μας. Κοιτάξτε να δείτε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο καθένας, ο κάθε καλλιτέχνης έχει την αξία του. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίζουν να πέφτουν στο τραπέζι τέτοιου είδους συγκρίσεις, εκεί νομίζω ότι μπορεί κανείς να χαρακτηριστεί και από αμετροέπεια. Μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η στιγμή που συναντάμε την επικαιρότητα και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων. Τουλάχιστον αυτά μας λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο CBS News και μας είπαν ότι αυτός είναι ο λόγος που καθυστερούν οι συνομιλίες. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Κάτσε να έρθει πρώτα. Και ο Ρούμπιο επίσης είπε, σύμφωνα με το Ιράν, ακόμα και σήμερα, ή θα είναι καλή, ή θα αντιμετωπίσουν με άλλο τρόπο η συμφωνία, εννοεί η συμφωνία ακόμα και σήμερα, αν είναι καλή, αλλιώς έχουμε και άλλο τρόπο. Η αλήθεια είναι, έχετε τους τρόπους σας εσείς, δεν σας φοβάμαι καθόλου. Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές επιχειρήσεις την Κυριακή με στόχο Ισραηλινά στρατεύματα και θέσεις που επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Κασέμ, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσής του είναι απαράδεκτος και ισοδυναμεί με εξόντωση. Και οι ΗΠΑ τι έκαναν, καταδίκασαν αυτές τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι επιδιώκει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος. Δεν ξέρω αν το επιδιώκει, αλλά ουσιαστικά αυτό κάνει. Κάθε τέτοια κίνηση εκεί δυστυχώς οδηγεί. Πτώση 6% στο πετρέλαιο λόγω προσδοκιών. Sentimental ο μαύρος χρυσός, τον λες και έτσι. Μαζέψτε τον έμπολα προς κάθε κατεύθυνση αυτό και σταματήστε τον εκφοβισμό. Κάθε μέρα που μας ξημερώνει είναι και μια νέα αιστεία φόβου και ανασφάλειας. Έχουμε κουραστεί πλέον. Είναι αυτό που έλεγε παλιά ο Λάκης Λαζόπουλος, «Αϊ, χάσου».

Ερμηγκάκη. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Σήμερα στους 26 με 27, αύριο Τρίτη 28, 29, ακόμα και 30 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη μικρή άνοδος, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Πέμπτη νέα μικρή άνοδος, κυρίως στα Ηπειρωτικά. Και Παρασκευή μικρή πτώση, κυρίως στα Βόρεια. Και καλό Σαββατοκύριακο.

Είπα πριν για τον καιρό, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, φαντάζομαι. Να δω τα μάτια της χαράς. Ξέρει αυτό το κόριτσι, τα ξέρει όλα. Μην κοιτάτε που είναι σεμνό και ταπεινό. Λοιπόν, η παροιμία καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, σημαίνει ότι κάθε πράγμα γίνεται στο σωστό χρόνο. Είναι ο κύκλος της φύσης. Έτσι, τα παραπούλια είναι τρυφερά βλαστάρια που βγάζει το λάχανο αφού μεγαλώσει. Και στη γεωργία προηγείται η ανάπτυξη του λάχανου, εννοείται. Και μετά έρχεται ο καιρός για τα παραπούλια. Εντάξει, υπάρχει μεταφορά βέβαια εδώ, στη λαϊκή αυτή Σοφία, η οποία παρατήρησε τη φύση ουσιαστικά και την προσάρμοση στην ανθρώπινη ζωή για να δείξει ότι όλα έρχονται με την σειρά του, στην κατάλληλη εποχή και όχι όλα μαζί. Μην κοιτάς που ο άνθρωπος βιάζεται και τα θέλει να τα κάνει όλα μαζί και ποτέ στην ώρα του. Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός είναι ένα άλλο που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Αν έχετε κι άλλα προς αυτή την κατεύθυνση, εδώ είμαστε εμείς.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρες, γιατί έχω καθυστερήσει ήδη. Αντίστοιχης λογικής μου λέτε με την παροιμία είναι το αλλού η νύφη χτενίζεται και αλλού γίνεται ο γάμος. Και καλημερίζω Σκοπευτήριο, Άνω Κορυδαλό, Πέραμα και Φυσιά, Σόλιγγεν. Καλημέρα στη Φλόρινα, το Βελβεντό, τον Ναύπλιο, το Λαύριο, τη Ρόδιζα τη Λαμία, τον Άλυμο. Καλημέρα στον Πύργο, το Αγρίνιο, Ξάνθη. Εγάλεο. Το Εγάλεο μετακομίζει. Όχι, πάει, δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως πάει στην Άμφισσα με δεύτερο πρόγραμμα παρέα. Αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το σωστό. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, την Άουσα τη Πάρου, με χαιρετισμού στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Χαλκιδική, Μεσοράχη Σερών, Παλαιοχώρη Λέσβου. Επίσης, Σέρες, με χαιρετισμού στου ανθρώπου που δουλεύουν για τον πολιτισμό εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Χαϊδάρι, Μαραθόκαμπο, Εξάρχεια, Νικήτη, Κέντρο Υγεία Πολυκαστρού. Η Πολυκάστρου, Πολυκάστρου. Και τα δύο είναι σωστά. Καλημέρα στην Φθινοπορεινή Σιτία, στο Άργος, στους Αμπελοκήπους στην Κυψέλη, στα παράκυλα της Λέσβου. Καλημέρα και στο κεραμοποιείο Αγρινίου. Δελφίνη έφυγε, Δελφίνη έρχεται.
1: Δελφίνη μια φορά αφήνει πίσω το κόπα.
0: Και αν με ρωτάτε, είναι η ευλογία κάθε ταξιδιού αυτό.

Χαρά μου, τα παιδάκια σου ακόμα είναι μικρούλικα και δεν έχουν καν στο μυαλουδάκι τους τις πανελλαδικές εξετάσεις, βέβαια. Όμως θα έρθει εκείνη η στιγμή και είναι η στιγμή που κάθε γονιός προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, ρε παιδί μου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, διάβασα τα όσα είπε ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτου Στρατηγάκης στο RT News. Σημείωσε λοιπόν ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου περίπου το 30% των μαθητών εισαγόταν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σήμερα αυτό το ποσοστό φτάνει στο 70%. Λοιπόν, επειδή το έχω ψάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα πια μπαίνουν πολύ περισσότερα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως εννοείται πως όλα αυτά τα παιδιά όταν βγουν δεν μπορούν να απορροφηθούν, τουλάχιστον στο αντικείμενό τους, έτσι, στο χώρο της εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το γεγονός, λέει ο άνθρωπος που ξέρει, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας. Τουλάχιστον να έχεις την επιτυχία ότι μπήκες, ρε παιδί μου. Ο ίδιος επίσης επεσήμανε ότι πλην ορισμένων περιζήτητων σχολών, όπως είναι οι ιατρικές, νομικές, ψυχολογικές, υπάρχει δυνατότητα οι μαθητές να σπουδάσουν το αντικείμενο που επιθυμούν, καθώς υπάρχουν σχολές με ευρύ φάσμα βάσεων. Ένας μαθητής που θα γράψει, ας πούμε, πάνω από 12, μπορεί να σπουδάσει αυτό που θέλει, αρκεί να ξέρει τι θέλει, εννοείται. Έτσι είπε και υπογράμμισε ότι το βασικό ζήτημα είναι ο σωστός καθορισμός στόχου. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, είναι η αλήθεια, το λέω εγώ. Παράλληλα, στάθηκε στην νοοτροπία που επιμένει διαχρονικά για συγκεκριμένα επαγγέλματα, επισημένοντας ότι η αντίληψη γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος παραμένει ισχυρή. Από τη δεκαετία του 60, παιδιά, δεν έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις, ενώ χαρακτήρισε λανθασμένη την υποτίμηση τεχνικών επαγγελμάτων, σημειώνοντας ότι οικονομικά, προσέξτε, δεν υπάρχει διαφορά σε πολλές περιπτώσεις. Πάλι εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Αν τώρα πήγαινα να γίνω κάτι, θα γινόμουν υδραυλικός ή πλακάς. Καλά, το πλακάς μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά να πω. Και ή ελεχρωματιστής με άποψη όμως. Εντάξει. Τέλος, απευθυνόμενος στους γονείς, σημείωσε ότι πρέπει να διατηρούν την ίδια στάση όπως και την προηγούμενη χρονιά, αποφεύγοντας την υπερβολική πίεση. Καθώς, προσέξτε, η υπερβολική φροντίδα, δηλαδή αυτό το συνέχεια να σου κάνουν ένα τοστάκι, να σου φέρω ένα χυμούλι, να σου το ένα, να σου εκείνο το άλλο, φτιάχνει ένα κλίμα πάρα πολύ κακό για τις εξετάσεις. Από την πλευρά της τώρα, η ψυχολόγος Δήμητρα Κωνσταντινίδου ανέδειξε την έντονη ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι έφηβοι, τονίζοντας ότι η απέτηση να αποφασίσουν για το μέλλον τους σε ηλικία 16 με 18 ετών λειτουργεί ως θηλιά στο λαιμό για τα παιδιά. Όλο το άρθρο, παιδιά, στο Earth News. Και το λέω γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το πω εσύ, ως μπήκαμε παιδιά και φίλοι μου αγαπημένοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είπαμε και τι δεν είπαμε στην πρώτη μας ώρα, αλλά τόσα και για τη δεύτερη μας. Εκεί στις 12 ολοκληρώνουμε και υποδεχόμαστε μετά Ελένη Γιαννοπούλου, αφού πιο πριν θέλω να δώσω λίγο σημασία παραπάνω. Σημασία δίνω κάθε φορά και μαθαίνω κιόλας. Αυτό έχει σημασία. Στα νέα ελληνικά του Χρήστου Παπαμιχάλη, που ήδη έχω ξεχωρίσει κάποια τραγούδια και έχουν ενταχθεί στην εκπομπή. Κάθε μέρα λοιπόν από 12 παρα 5 και 8 παρα 5, δηλαδή την ώρα που τελειώνει ουσιαστικά η εκπομπή του Ξενοφώνου Ταραράκου, ακούμε ό,τι καινούριο υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική παραγωγή της μουσικής. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11, Άντρια Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, Χάρα Γιαννοπούλου στον ήχο. Αν μείνατε από πριν, ευχαριστούμε. Αν τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, καλωσορίζουμε.

Μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, αντικειμενική απάντηση σε αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Το σκεφτόμουν όση ώρα άκουγα την Μάγδα Βαρούχα, η οποία έγραψε, το έκανε όλα μόνη της. Έγραψε τους στίχους, έγραψε τη μουσική, το ερμήνευσε. Μια χαρά. Δεν σε χαρίζω ο τίτλος του τραγουδιού. Μια καλημέρα στην Ικαρία. Εκεί μας λέει οι φίλοι μας, ξεκίνησαν οι τουρίστες του εξωτερικού να φτάνουν, να κάνουν τις πεζοπορίες τους, να διαβαίνουν πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Μια χαρά. Καλημέρα στο Αμίντεο την Κοζάνη, την Γουριώτισσα, βγάζουν πατάτες οι φίλοι μας εκεί. Καλημέρα στους Αγίους Αναργύρους, στη Λίμνη Σμοκόβου εκεί στην Καρδίτσα. Καλημέρα στον Κάμπο της Χίου, στο Πόρτο Χέλι, καλοκαιρινό το Πόρτο Χέλι. Το Πόρτο Χέλι θέλει να στείλει τα συγχαρητήρια στον Γίγαντα Μπαρτζόκα. Βεβαίως, να τα στείλουμε μέσω του δευτέρου προγράμματος. Καλημέρα στην Αγία Παρασκευή, τον Ναύπλιο, Άνθια Μεσσηνίας, Βόλο. Στο Βόλο έχουν ανοιχτεί στη θάλασσα και ακούνε δεύτερο και στείλουν και φωτογραφία. Και είναι και πανέμορφα. Καλημέρα στην Αλιστράτη Σερών, Πίθιο, Καβάλα, με χαιρετισμού στο Λέστερ. Καλημέρα Μητρούση Σερών, έχω μάθει όλες τις περιοχές της Σέρες. Καλημέρα στο λιμάνι Μαρμάρου Καρδαμήλων Χίου. Καλημέρα στην Πετρούπολη, το Περιστέρι, την Κόρινθο και Αναβρυτό Αρκαδίας. Θέλω να επιστρέψω λίγο στα συγχαρητήρια στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μπαρτζόκα. Σκεφτόμουν, επειδή έχω κάνει πρωταθλητισμό σε ομαδικό άθλημα, εννοείται ότι ένας καλός προπονητής είναι το α και το ω. Είναι σημαντικό κομμάτι, εννοείται. Δεν το συζητώ, δεν το αμφισβητώ. Ένας πολύ καλός προπονητής, αν δεν βρει μια ομάδα πρώτα απ' όλα καλά δεμένη, αγαπημένη, μονιασμένη, με χαμηλό το δίκτυο του εγωισμού στον παίκτη, δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα, έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για μια πολύ καλή συγκυρία. Βρέθηκαν όλοι μαζί, έκαναν το καλύτερο δυνατό όλοι και έφτασαν στο αποτέλεσμα που έφτασαν. Τι έλεγε η Μάγδα Βαρούχα? Κανένας ποιος φυλάει καλύτερα από σένα? Λοιπόν, θα πάω σε αυτό το τραγούδι που γύρευε τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, που πολύ σημασία μπορεί να μην του δόθηκε, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι. 1993 ήταν ο δίσκος του Νίκου Ζούδιαρη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, η γνωριμία μας με εκείνον και η Δήμητρα Γαλάνη μέσα σε αυτό όλο.

Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Δυστυχώς, ούκο λίγα. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Δυστυχώς, ούκο λίγα. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Δυστυχώς, όλο και πιο λίγα. Άκουγα το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, και δεν έχει και σημασία. Έχει σημασία ότι άκουγα την εκπομπή, την πολύ ωραία, της Ιωάννας Νιαώτη, που ήταν αφιερωμένη ένα κομμάτι, τέλος πάντων, στα μικρά βιβλιοπωλεία. Δεν συγκρατώ, έχω αυτό το πρόβλημα που δεν θυμάμαι ονόματα, αλλά μιλούσε με μια κυρία η οποία το ήξερε το θέμα πάρα πολύ καλά. Μίλησαν για ταινίες που έχουν να κάνουν με τα μικρά βιβλιοπωλεία, για βιβλία. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μπορείτε να την ξαναβρείτε την εκπομπή στο ERTE ECO. Και στο τέλος της συζήτησης, και αφού έχουμε καταλάβει και έχουμε αποφασίσει όλοι ότι τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε και που νομίζουμε, είπε η κυρία αυτή ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουν να υπάρχουν είναι να τα στηρίζουμε. Ένα like που θα κάνεις δεν στηρίζει το μικρό βιβλιοπωλείο. Η επίσκεψή σου σε αυτό, και εννοείται όλο το υπόλοιπο, είναι αυτό που θα στηρίξει τα μικρά βιβλιοπωλεία. Και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα η γενιά που είχε επαφή με το μικρό βιβλιοπωλείο, που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει μικρό βιβλιοπωλείο, γιατί από ένα σημείο και μετά εννοείται ότι άρχισε να συρρυκνώνεται ο αριθμός αυτών, και εννοείται ότι κάποιες γενιές, όταν λένε βιβλίο, στο μυαλό τους έχουν τα μεγάλα καταστήματα που έχουν τα πάντα όλα, και πας εκεί και βρίσκεις τα πάντα, αλλά δεν βρίσκεις ψυχή, έχω να πω εγώ.

Λοιπόν, με αφορμή τα όσα είπαμε για τα μικρά βιβλιοπωλεία, εδώ παίρνω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση διαφήμιση αν πω μια καλημέρα στο βιβλιοδρόμιο στον Αστακό. 18 χρόνια λέει με σας παρέα και συνεχίζουμε. Και ευχόμαστε να συνεχίζετε με δύναμη και με την στήριξη όμως, εννοείται, του κόσμου. Επίσης εδώ έρχεται ένα μήνυμα το οποίο λέει καλημέρες εκεί στο δεύτερο. Και τα μικρά εμπορικά και τα μικρά μπακάλικα κατεδαφίστηκαν από τα μεγάλα και οι αγορές από ίντερνετ. Και έχετε δίκιο. Και θα πάρω αφορμή με αυτά τα μηνύματα να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα το οποίο το διάβασα, μπορεί και την περασμένη, ναι, όχι μπορεί, σίγουρα την περασμένη εβδομάδα, αφού είμαστε ακόμα στη Δευτέρα. Και έχει να κάνει με όλο αυτό και με τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει, που είχε στη ζωή μας και που έχει, αφού τώρα πια δεν υπάρχουν, έτσι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε χαρά. Εσύ θα μου πεις, ναι, μου λέει ναι, πάμε να κλείσουμε το ημίωρο και να βρούμε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά από Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε δευτερεύουσες διαπραγματεύσεις, ο εφοπλισμός της Χεσμπολά. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Στη Θράκη συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Λοιπόν, μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο και είπαμε ότι θα, λόγω της ευκαιρίας που μας δόθηκε, να μιλήσουμε για τα μικρά καταστήματα ξεκινώντας από τα βιβλιοπωλεία. Τι ωραίο μήνυμα αυτό λέει. Ακόμα θυμάμαι το βιβλιοπωλείο που πήρα την πρώτη μου σχολική τσάντα από την πόλη της Ρόδου. Γιατί εδώ στο χωριό λέει δεν είχαμε ακόμα. Κάθε φορά που περνάω από το συγκεκριμένο μαγαζί τη βλέπω εκεί στη βιτρίνα να με περιμένει με την ίδια χαρά και λαχτάρα των παιδικών μου χρόνων. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, η Εφη Ζέρβα έγραψε στο Earth News μικρές καθημερινές κουβέντες. Μαζί με ένα μικρό μάγαζα έχει χαθεί, αν επιστρεπτεί, και ένα κομμάτι κοινωνικής σύνδεσης, παιδιά μου. Εκείνη η φυσική οικειότητα που έκανε την καθημερινότητά μας πιο ανθρώπινη. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι πάντα το μικρό. Μικρό πελώριο ήταν ουσιαστικά, γιατί είχε τα πάντα μέσα παρά τα τετραγωνικά του κ. Πέτρου. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση από τη δική μου εμπειρία. Χάνονται σιγά σιγά τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς και μαζί τους χάνεται και το κουβεντολόι. Οι σχέσεις που χτίζονται μεταξύ σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει πια ο Μπακάλης που ήξερε τι τυρί τρώμε, ο περιπτεράς που γνώριζε τι ομάδα είμαστε, ο φούρναρης που θυμόταν το ψωμί που παίρνουμε. Οι αγορές μας έγιναν γρήγορες, απρόσωπες και κυρίως σιωπηλές. Περνάμε από αυτόματα μηχανήματα πληρωμής. Εγώ ανοίγω και πάλι παρένθεση. Εγώ αρνούμαι κατηγορηματικά και όταν με ρωτάνε γιατί, τους λέω γιατί θέλω να περνάω από τα ταμεία να λέω καλημέρα στα κορίτσια. Λοιπόν, παραγγέλνουμε από εφαρμογές, μιλάμε περισσότερο με οθόνες παρά με ανθρώπους. Μαζί με τα μικρομάγαζα έχει χαθεί ανεπιστρεπτή και ένα κομμάτι κοινωνικής σύνδεσης. Λοιπόν, αποφεύγουμε να μιλήσουμε με έναν συνάδελφο στην καφετέρια, με έναν άγνωστο σε μια εκδήλωση ή με έναν γείτονα στο ασανσέρ. Και όχι μόνο αυτό. Είναι σαν να μην ξέρουμε πια πώς να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Σαν να έχουμε ξεχάσει την ευγένεια, τη διακριτικότητα, το σεβασμό, το ενδιαφέρον για τον άλλον. Η μικρή καθημερινή κουβέντα είναι μια πνοή ανθρωπιάς, μια ηθική θαλπορή, πολύτιμη μέσα στη βαριά ατμόσφαιρα της εποχής μας. Τι κάνεις, πώς θα πας με την κίνηση, τι καιρός είναι αυτός, σας φαίνουν τα σήματα σε αυτές τις καθημερινές κουβέντες. Κι όμως, δεν είναι. Κι όμως, θα σας μιλήσω κι άλλο γι' αυτό.

Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα από τον Γιάννη εδώ. Λέει, εμένα τι μου άρεσε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου. Ο Κυρτάσος είχε μια βιτρίνα με απίστευτες γομολάστιχες, σχεδόν όλες αρωματικές. Έχω ακόμα στη μύτη μου τα αρώματα. Ξέρετε, τώρα που το διάβασα αυτό, νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει κάτι κακό με τις με τις γομολάστιχες που μύριζαν ωραία. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν θα το πω στον αέρα, γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά για να μην τους βάζουμε ιδέες τώρα, αλλά τέλος πάντων μια δοκιμή. Νομίζω ότι έχει γίνει από όλους μας. Λοιπόν, σε τρεις χώρες, Σιγκαπούρη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γαλλία, και με τη συμμετοχή περίπου 1.800 ανθρώπων, έρευνα που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό κατέληξε σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα. Οι άνθρωποι βρίσκουν τελικά αξία στις καθημερινές συζητήσεις, παρότι περίμεναν ότι θα ήταν βαρετές. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή όπου η μοναξιά αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που νιώθουν κοινωνικά απομονωμένοι συχνά αποφεύγουν τις μικρές συζητήσεις επειδή θεωρούν εκ των προτέρων ότι δεν έχουν νόημα ή ότι θα είναι άβολες. Κι όμως, τελικά αυτές οι σύντομες επαφές μπορεί να λειτουργούν σαν μικρές ενέσεις κοινωνικής σύνδεσης μέσα στην ημέρα. Μη σνομπάρετε μια μικρή κουβέντα, όπως γράφει η Μπιντίσα στον Guardian, μέσα από μια μικρή καθημερινή κουβέντα είναι σαν να μπαλώνουμε βελονιά-βελονιά, λέξη τη λέξη, έναν κόσμο που κοντεύει να διαλυθεί. Από την οργή, την παρανοϊκή καχυποψία, το φόβο, την απέχθεια και τη μουδιασμένη παραίτηση. Η τέχνη του ομιλήν είναι ταλέντο, αναφέρει ο Κώστας Ζουμπουλίδης στο βιβλίο του Savoir Vivre, από τις εκδόσεις Εστίας. Δεν χρειάζεται, εάν κάποιος μας χαιρετήσει και μας ρωτήσει αν είμαστε καλά, να τον κάνουμε να το μετανιώσει. Δεν είναι ανάγκη να του δώσουμε αναλυτικό δελτίο υγείας και οικογενειακής κατάστασης με ατέλειωτες λεπτομέρειες για τα βάσανά μας. Γιατί η μικρή κουβέντα λειτουργεί μόνο όταν παραμένει αυτό ακριβώς που είναι. Μία μικρή ανθρώπινη γέφυρα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Όχι μία εισβολή, όχι μία ανάκριση, όχι μία προσπάθεια να καλύψουμε με λόγια ένα δικό μας βαθύτερο κενό.

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Να καλημερίσουμε Άγιο Μάμα, Μήλους Νάξου, Γαλάτσι, Γραμμένη Δράμας, Νέα Στήρα Ευβία, σε Διψώ, Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα στην Πηλαία, στο Πεδίο του Άριο, στον Άλυμο, στον Αρχάγγελο της Ρόδου, στη Χίο. Καλημέρα στην Τεγέα, Στάνο Λιώσια, Φινικούντα, Γιαννούδη, Ρεθύμνου. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής και ακόμα με ρωτάτε για την απάντηση στο quiz, για το ποιος πια είπε ότι τέλος πάντων ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός της θυμίζει, με μοιάζει, δεν θυμάμαι πώς το είπε και ακριβώς της, γιατί είναι γυναίκα. Φρανκ Σινάτρα και Elvis Presley together μαζί. Ξέρετε ότι έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία εγώ και με τους δύο, αλλά κυρίως με τον Elvis Presley. Λοιπόν, είναι η πρέσβυρα στην χώρα μας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα μας, το οποίο ανοίξαμε με τα μικρά μαγαζιά και κυρίως με τα μικρά βιβλιοπωλεία που είναι σήμερα η μέρα τους. Το ένα μήνυμα λέει. Και για την επικοινωνία που έχουμε, που είχαμε και έχουμε, όπου υπάρχουν ακόμα μικρά καταστήματα, με τους ανθρώπους που τα διαχειρίζονται, που είναι ιδιοκτήτες, που. Λοιπόν, στην Τεγέα άνοιξε ένα μικρό αμυγός βιβλιοπωλείο στο χωριό, λέει. Είναι όπως το φαντάζεσαι, μικρό, ζεστό και κάθε φορά συζήτηση για τα βιβλία και όχι μόνο. Κάνεις μια ώρα να φύγεις. Δονκιχωτικό το εγχείρημα, όπως λένε τα παιδιά, αλλά αξίζει και τους στηρίζουμε. Μπράβο, χίλια μπράβο. Και το άλλο μήνυμα λέει ότι, για την επικοινωνία που λέγαμε, ότι μόλις γυρίσαμε, λέει, από καφεδάκι με την κυρία Έλλη και την κυρία Αντωνία. Να πω ότι αυτές οι κυρίες είναι συγκάτοικες στην πολυκατοικία 20 χρόνια τώρα. Είναι σαν να είναι συγγενείς μου. Φυσικά, με όλους σχεδόν υπάρχει καλή σχέση. Η επικοινωνία θεωρώ ότι αν όχι είναι το παν, είναι ουσιαστική και σημαντική στη ζωή μας. Το παν ή όχι, το κρίνει ο καθένας ξεχωριστά, εννοείται, αλλά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται. Και γι' αυτό όλοι, το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε το παιδί στην Ερτένα, θέλουμε να γίνουμε κάτοικοι στο νεοχώρι, γιατί υπάρχει αυτό ακριβώς, παιδιά. Και είναι αυτό που μας λείπει. Αλλιώς δεν θα δείχναμε τέτοιον ενθουσιασμό και δεν θα θέλαμε όλοι να γίνουμε συγχωριανοί τους, νομίζω.

0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αμετροέπεια στην αυτοθυσία, στο συγκεκριμένο τραγούδι για να σωθεί η σχέση, αλλά εντάξει. Όσο το άκουγα λέω, αυτό το τραγούδι έτσι ακριβώς, μπορεί μόνο η Μαρινέλα να το πει. Αν κάνω λάθος διορθώστε με, δεν πειράζει. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χαραγιανοπούλου που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Άντρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς να έρθουν νέα ελληνικά. Με Σταύρο Νηφοράτο σε λίγο στα ραδιόφωνά μας, επιλογή Χρήστου Παπαμιχάλη και επιμέλεια. Και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου άλλη μια μέρα στο ξεκίνημα και πάλι της εβδομάδας. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Με το Daydream, ο Delta επιστρέφει στον ήχο που είχε και το υπερεπιτυχημένο σίγγλ του Strange. Ονειρευτείτε με τα μάτια ανοιχτά λοιπόν, αυτό είναι το Daydream.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
7: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και αυτό ήταν ένα αφυπνιστικό τραγούδι που μας ήρθε από τα παλιά. Αυτό το ξύπνα αγάπη μου με τη φωνή της Τζένις Βάνου. Καλά, δεν ξέρω αν κοιμάται κανείς ακόμη τέτοια ώρα. Πόσο, 6 λεπτά μετά τις 12 που δείχνει το ρολόι. Αλλά εμείς ήρθαμε. Ήρθαμε μαζί με την υπηρεσία αφύπνισης των τραγουδιών. Ήρθαμε μαζί με τη Δευτέρα που έχει έρθει έτσι κι αλλιώς για όλους μας. Και δεν πρέπει να φύγουμε. Το αντίθετο, πρέπει να έρθουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να περάσουμε το επόμενο δίωρο παρέα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε και τώρα που το ξανασκέφτομαι, ίσως κάποιοι να πανηγύρισαν πολύ χτες το βράδυ, οπότε νομίζω ότι χρειαζόμαστε και δεύτερο ξυπνητήρι και δεύτερο αλάρμ, αυτό με τα σνούζ, πιο σύγχρονο.
1: 14 σνούζ της Δευτέρας στα μπλου, όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ

Αυτό ήταν και από ό,τι καταλαβαίνετε τις Δευτέρες μας είναι πάρα πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Ο Νάσος Αρώνης το έγραψε, ο Σπύρος Γραμμένος ήταν εκείνος που το ερμήνευσε και νομίζω ότι ήταν ένας ιδανικός ερμηνευτής για αυτά τα blues της Δευτέρας. Με blues και όχι μόνο, εμείς θα προχωρήσουμε παρέα έως τις 2. Απέναντί μου σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Είναι αυτό που λέμε για να είναι καλή εβδομάδα. Η Χαρά απέναντί μας, αίρη όμως δεν βλέπω, δεν θα έχουμε σήμερα την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να δεχτούμε τηλεφωνικές κλήσεις. Τις δεχόμαστε δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε. Μπορείτε όμως να στέλνετε μηνύματα και με άλλους τρόπους, πολλούς τρόπους και εύκολους τρόπους. Καταρχάς στα social media του δεύτερου και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook θα δείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Επικοινωνούμε από εκεί, επικοινωνούμε και από το Messenger του δεύτερου. Επίσης Viber, ο απλός, ο εύκολος τρόπος. Να τα μηνύματα ήδη αναβοσβήνουν. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό πληκτρολογείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη ακόμη. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, το ακόμη ήταν πλεονασμός. Μας βρίσκεται στο Viber και μας στέλνετε τα μηνύματά σας τα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και τα βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Αυτά για την επικοινωνία. Σίγουρα αν θέλουμε δεν θα χαθούμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καθημερινά εδώ από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 12 έως τις 2. Και επειδή έχω την εντύπωση ότι στήθηκαν πολλά αυτοσχέδια πάρτι χτες σε ολόκληρη τη χώρα, να και ένα τραγούδι για αυτά.

Φύγαμε, για να δούμε ποια μέρη δεν έχουμε δει αυτή την εβδομάδα. Πολύ θα θέλαμε να περπατήσουμε και να βολτάρουμε μέχρι εκεί, αν και συνήθως οι Δευτέρες τα συνηθισμένα μας φέρνουν αυτά τα κλασικά, τη συνήθη ρουτίνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και οι Κυριακές λέμε ότι είναι έτσι στενοχωρημένες έτσι μέρες, ειδικά τα βράδια τους. Έλα όμως που χτες έγινε πάρτι και δεν θα σταθώ στις ομάδες, θα σταθώ στην ελληνική νίκη, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη ελληνική νίκη στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, το κατάφερε για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Γενικά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ σπουδαίες, πολύ σημαντικές ομάδες στο μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το τέταρτο τρόπαιο. Ολυμπιακός, ο μεγάλος νικητής, ένας τελικός έτσι, για γερά νεύρα εκεί στο ΟΑΚΑ μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα μου πεις έτσι γίνεται στο μπάσκετ, πόσο μάλλον όταν παίζεις με μια ομάδα σαν τη Ρεάλ. Όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έδειξε αποφασιστικότητα, κατέκτησε το τρόπαιο, επικράτησε με 92-85, ειδικά τα τελευταία λεπτά ήταν πολύ πολύ θρίλερ, κατάμεστο φυσικά το στάδιο και μετά κατάμεστη οι δρόμοι, ασυγκράτητοι πανηγυρισμοί. Δεν σας λέω τι έγινε στο λιμάνι, δεν ήμουν εκεί, αλλά τα βλέπα. Πάμε να τραβήξουμε κι εμείς για το λιμάνι, για το Πασά λιμάνι, συγκεκριμένα Νάτη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Να, ένας τρόπος για να διώξουμε τις συννεφιές, τουλάχιστον όπου υπάρχουν, ήταν η Ελένη Τσαλικοπούλου και ένα τραγούδι το οποίο είχε δάνεια από άλλα τραγούδια, από τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη και του Κώστα Σκαροβέλη, αλλά όλη αυτή τη σύνθεση την έκανε ο Κώστας Λιβαδάς. Μαζί με τον Κώστα Λιβαδά έφτιαξε η Ελένη Τσαλικοπούλου και το καινούριο της άλμπουμ, το Reunion, πριν από λίγες μέρες, να τα λέμε και αυτά. Και δεν ήταν οι γιορτές μόνο στο λιμάνι και στο Πασαλιμάνι, σε ολόκληρη τη χώρα. Πανηγυρισμοί ασυγκράτητοι, άνθρωποι στους δρόμους, εκατοντάδες, χιλιάδες, πυροτεχνήματα, κορναρίσματα μέχρι το πρωί, σε ολόκληρη τη χώρα. Ωραία πράγματα, να και ένας ακόμη τρόπος για να διώξεις τις συννεφιές. Και επειδή τον Τσιτσάνη τον ακούμε πολύ πολύ συχνά και μοιραζόμαστε τα τραγούδια του παρέα, εδώ ο Κώστας Καρβέλης, έτσι για να θυμηθούμε σε ποιον αναφερόταν το προηγούμενο τραγούδι.

Το Κώστας Καρβέλη το τραγούδι, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης το τραγούδισε. Μη μου λες γιατί ξεχνάω, αυτό ήταν ο τίτλος. Υπάρχουν κάποια πράγματα όμως τα οποία μένουν αλυσμόνητα, τα οποία περνάνε για πάντα στην ιστορία. Κάτι τέτοια όμορφα έγιναν χτες. Και λέω να σταθούμε τώρα λίγο πριν από τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio στην ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, μια που βρεθήκαμε σε αυτά τα μέρη. Εκεί θα μείνουμε με αυτή τη σπουδαία φωνή που θέλει να ταξιδέψει και να έρθει να σας βρει. Του Γιώργου Ποταμιάνου το τραγούδι. Είναι Φλέρι. Και μην μου πείτε ποια είναι η Φλέρι. Μία είναι η Φλέρι του ελληνικού τραγουδιού, η Φλέρι Τοντονάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούνιο η απόφαση. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος «Σπίτι μου». Δύο, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Βελτίωση του καιρού, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, ενημερωμένοι προχωράμε. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Και πλέον απέναντί μου στη φροντίδα των ήχων έχω τον Γαβριήλ Ρεμούνδο. Μαζί του θα πορευτούμε, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της εκπομπής. Όπως σας είπα, Έρη Γκίντζου δεν υπάρχει σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Όμως τα μηνύματά σας έρχονται, τα κρατάμε και από το Viber και από το Facebook και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Για να δούμε πόσο θα κρατήσουν τα όνειρα του Σαββατοκύριακου, πόσο θα διαρκέσουν μέσα στην εβδομάδα. Και επειδή τα όνειρα του Σαββατοκύριακου συνήθως δεν διαρκούν πολύ, δηλαδή τα παίρνει η Δευτέρα μαζί της και φεύγει, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους εναλλακτικούς. Και ένας καλός είναι και αυτός που έρχεται από την εξής είδηση. Σήμερα, από σήμερα μάλλον, και μέχρι τις 30 Μαΐου, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας γιορτάζουν. Εκείνα τα βιβλιοπωλεία, τα οποία γίνονται χώρος παρέας, τα οποία φροντίζουν τους αναγνώστες, τα οποία λειτουργούν πολύ πολύ προσωπικά, όχι όπως οι μεγάλες αλυσίδες των βιβλιοπωλείων. Αυτοί οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση και κάνουν και πολύ ωραίες εκδηλώσεις και προσφέρουν ανοιχτόκαρδα τη γνώση και τα όνειρα και τις περιπέτειες που κρύβει μέσα του κάθε μα κάθε βιβλίο. Λοιπόν, αυτά τα βιβλιοπωλεία έχουν μία εβδομάδα εορταστική. Γιορτάζουν την ανάγνωση, πραγματοποιούν εκδηλώσεις. Είναι η δική τους εβδομάδα. Είναι μια ιδέα βέβαια που έρχεται από το εξωτερικό. Αρκετές χώρες αφιερώνουν μία ημέρα ή μία εβδομάδα στα μικρά βιβλιοπωλεία. Έχουμε κι εμείς τη δική μας. Αν έχετε τέτοια βιβλιοπωλεία στη γειτονιά, να πάτε οπωσδήποτε. Χρειάζονται στήριξη και όχι μόνο την εβδομάδα της γιορτής.
1: Πιο δύσκολο

Και ακόμη περισσότερα αν γίνεται, τόσο πολλά θέλουμε για να γιορτάζουμε τη ζωή. Ήταν η Μαρίζα Ρίζου. Ο Κωστής Μαραβέγιας, να ξέρετε ότι έφτιαξε τη μουσική στο τραγούδι που προηγήθηκε. Και με αυτό το τραγούδι θέλουμε όντως και να γελάμε συχνά και να διαβάζουμε βιβλία και να βλέπουμε ταινίες. Φιόρδ ονομάζεται η ταινία που κατέκτησε τον Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο έριξε την αυλαία του το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ήταν το 79ο Φεστιβάλ των Κανών και ήταν και πολύ πολύ πολιτικό. Και πώς να μην είναι άλλωστε σε αυτή την εποχή, πώς να μην πάρουν θέση οι καλλιτέχνες. Λοιπόν, ποιος παρέλαβε τον Χρυσό Φίνικα? Ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κριστιάν Μουγκίου. Ίσως να τον θυμόσαστε από τον προηγούμενο Χρυσό Φίνικα που είχε πάρει, με μια πραγματικά συγκλονιστική ταινία με θέμα την άμβλωση, το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. Ήταν μια ταινία που είχε συζητηθεί πάρα πολύ τότε. Την είχα δει και ακόμη τη θυμάμαι με όλη της την δύναμη. Λοιπόν, αυτός ο σκηνοθέτης πήρε για την καινούργια του ταινία, η οποία σχετίζεται με το φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα και με μια Ευρώπη που μοιάζει να βυθίζεται όλο ένα περισσότερο στον εθνικισμό και τον ρατσισμό. Με μια τέτοια ταινία κατέκτησε τον δεύτερο Χρυσό του Φίνικα και γίνεται μόλις ο 10ος σκηνοθέτης στην ιστορία του φεστιβάλ που κατακτά 2 φορές τον Χρυσό Φίνικα. Ένας Ευρωπαίος οτέρ, όπως λέμε, ένας δημιουργός με το δικό του βλέμμα, με τη δική του οπτική και μια ταινία που σίγουρα, μα σίγουρα θέλουμε να δούμε και θα τη δούμε όπου να είναι θα έρθει. Αλλά εμείς τώρα πάμε Ισπανία.

πόσο μα πόσο αγαπημένο και σχεδόν κινηματογραφικό αυτό το τραγούδι από τα Ξύλινα Σπαθιά και τον Παύλο Παυλίδη. Από εκείνο που αγαπήσαμε πολύ από αυτό το συγκρότημα, η φωτιά στο λιμάνι. Οι φωτιές άναψαν για γιορτή χτες στο μεγάλο λιμάνι της χώρας και σε όλα τα λιμάνια, και έτσι μας ήρθε μάλλον στο μυαλό αυτό το τραγούδι, και η κινηματογραφική του πλοκή και οι εικόνες που δημιούργησε μας έκαναν να θέλουμε να πούμε λίγο ακόμη για το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου, το οποίο ξεκινά στην Αθήνα. Δεν πρόλαβα να πω πολλά γιατί ήθελα να ακουστεί το τραγούδι αυτό το αγαπημένο από τους Nits, το Sketches of Spain. Πριν. Λοιπόν, 10 χρόνια παρουσίας γιορτάζει ο Ισπανικός κινηματογράφος στην Αθήνα. Επιστρέφει αυτό το φεστιβάλ, είναι ήδη εδώ και έως τις 28 Μαΐου μπορείτε να βρείτε υπέροχες σύγχρονες κινηματογραφικές δημιουργίες των ισπανόφωνων χωρών στους κινηματογράφους Ελληνής και Αελό. Παράλληλες δράσεις θα φιλοξενηθούν φυσικά και στο Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση επίσης. Πολύ αγαπημένος ο κινηματογράφος των ισπανόφωνων χωρών και πολύ ιδιαίτερος και πολύ οικείος σε εμάς, οπότε σας το λέμε. Κρατάμε τη φωτιά στο λιμάνι ή μάλλον τη σβήνουμε τη φωτιά, κρατάμε τον καπνό.

Βεβαίως και ήταν η Μάρθα Φριτζίλα. Σήμερα το βράδυ η Μάρθα Φριτζίλα παρέα με τη Μαρία Παπαγεωργίου θα κάνουν διαλόγους στο Σκοτάδι, οι γνωστές εκδηλώσεις εκεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Να το πάλι το λιμάνι, να τη και οι αποχαιρετισμοί στα πλοία που είναι εκεί και αποχαιρετισμοί γενικά, γιατί μέσα σε όλη τη χαρά της Κυριακής ήρθε και μια είδηση που στενοχώρησε πολλούς και μας το λέτε και στα μηνύματα. Έφυγε μία από εκείνες τις πολύ πολύ συμπαθητικές περιπτώσεις της λαμπερής τηλεοπτικής πραγματικότητας της δεκαετίας του 90. Αναφέρομαι στη Γοσογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή ύστερα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο, η σύζυγος του ποδοσφαιριστή του Τραϊανού Δέλα, γιατί κάπως με κάποιο τρόπο όλοι έρχονται και δένουν. Πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι η ίδια ζήτησε, όπως και η οικογένειά της, να μην συσχετίσουν την αρχική μάχη που είχε δώσει με τον καρκίνο πριν από αρκετά χρόνια η Γογό Μαστροκώστα με αυτή την κατάσταση, την τωρινή και την έκβασή της, γιατί δεν θέλει η οικογένεια να απογοητευτούν οι γυναίκες που παλεύουν και να συσχετίσουν αυτό που συνέβη με την πρώτη μάχη που είχε δώσει. Αυτό ζήτησε η οικογένεια. Αποχαιρετισμός και στη Γογό Μαστροκώστα. Η εξόδιος ακολουθεί, θα τελεστεί Τετάρτη στις 12 στον Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Και ένας άλλος αποχαιρετισμός εδώ. Λίγο πριν κλείσει και η ώρα, μεγάλο αφιέρωμα σήμερα στο Παλάς, στον Κώστα Μουντάκη. Ένα σπουδαίο συνθέτη και λιράρι από την Κρήτη. Πολλοί κόσμος θα μαζευτεί εκεί να τραγουδήσει τα τραγούδια του. Τραγούδια όπως αυτό που ακούμε τώρα από το Μανώλη Λιδάκη. Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Χαΐνιδες, Μαρία Σουλτάτου και άλλοι το βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, 8 λεπτά μετά τη μία και με έναν τρόπο πάλι στα λιμάνια μείναμε, πάλι βυθισμένες έμειναν οι Άγκυρες, Μίλτος Πασχαλίδης, αυτό το τραγούδι που πολύ έχει αγαπηθεί από τις πρώτες συνεργασίες που είχαν με τον Οδυσσέα Ιωάννου στους στίχους, μετά ακολούθησαν και πολλά άλλα τραγούδια. Αυτές οι Άγκυρες βυθισμένες είναι η εισαγωγή στη δεύτερη δικιά μας ώρα. Καλό σας βρήκαμε και πάλι. Έχουμε εδώ το δικό μας το λιμάνι, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αν μας ακούτε εδώ είστε συντονισμένοι και προχωράμε. Γαβρίλη Ρεμούνδος στη φροντίδα των ήχων, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Χαιρετισμού στην Αριγκίντζου που δεν είναι κοντά μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απαντάμε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Έχουμε όμως τόσα μα τόσα όμορφα μηνύματα που έχουν έρθει. Νομίζω ότι αξίζει να στείλουμε από τώρα, να ξεκινήσουμε να στέλνουμε χαιρετισμούς για να μπορέσουμε να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Οπότε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε Καβάλα, Σαντορίνη, Πλατίκαμπο, Πέραμα, Ερμιόνη, Σιτία, Καστανά στη Θεσσαλονίκη, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κοζάνη, στη Βόρεια Εύβοια, στο Αγνάντι της Φθιώτιδας που κάνουν αγροτικές δουλειές. Καλή δουλειά και καλή συνέχεια. Νομίζω και σε κάποιο άλλο μέρος κάνουν το ίδιο. Δεν το βρίσκω τώρα, αλλά έτσι κι αλλιώς οι χαιρετισμοί συνεχίζουν. Στο Γαλάτσι, την Τρίπολη, σε δύο φίλες από την Αγία Παρασκευή, στους Αγίους Αναργύρους, στην Κεφαλονιά, την Πτολεμαΐδα, την Κερκίνη, την Καλυθέα, την Καρδίτσα, την Κέρκυρα, τα Σπάτα, τη Λαμία. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά και σε λίγο, γιατί τώρα έρχονται τα τραγούδια. Κι ας κάνουν λάθη, τα παραδέχονται πάντως ή τα υπογραμμίζουν.

Δεν γυρίζω, μην το συζητάς. Χρήστος Νικολόπουλος, Κώστας Μακεδόνας. Μάλιστα εδώ ο Κώστας Μακεδόνας έγραψε και τους στίχους του τραγουδιού. Έκανες το λάθος, τα λάθη, ωραία είναι να τα τραγουδάμε. Υπάρχουν βεβαίως λάθη και λάθη. Νομίζω ότι αυτό που έγινε στην Αγγλία και που διάβασα και που μάλιστα ήταν και ραδιοφωνικό λάθος, ήταν ένα λάθος έτσι και σοβαρό και διαφορετικό από τα προηγούμενα. Τελικά όμως, επειδή η είδηση στο τέλος ήταν καλή, τέλος καλό, όλα καλά. Γιατί το λέω? Γιατί ένας από τους ιστορικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αγγλίας, το Radio Caroline, ανακοίνωσε το θάνατο του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας και το ανακοίνωσε κατά λάθος. Το ανέφερε ο Independent, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Το Radio Caroline διέκοψε τη ροή του προγράμματός του απότομα, παίζοντας μία ανακοίνωση που ανέφερε ότι ο Βρετανός μονάρχης πέθανε, ότι ο σταθμός τροποποιεί το πρόγραμμά του, μετά μετέδωσε τον εθνικό ύμνο της Μεγάλης Βρετανίας, τον God Save the King, και στη συνέχεια σύγησε. Και μετά, όταν ξεκίνησε η κανονική ροή του ραδιοφώνου, η παραγωγή του σταθμού απολογήθηκαν για το λάθος, όπως και ο διευθυντής του σταθμού, και είπαν ότι ήταν αποτέλεσμα σφάλματος του υπολογιστή στο κεντρικό στούντιο του σταθμού. Είπαν ότι προέκυψε μία βλάβη και ότι όπως όλα τα ραδιόφωνα, έτσι και το δικό τους ραδιόφωνο, είχαν ετοιμάσει ένα συγκεκριμένο ηχητικό, μια ηχητική ανακοίνωση σε περίπτωση θανάτου του βασιλιά, αυτό το μήνυμα έπαιξε κατά λάθος, ανακοινώθηκε ότι ο Κάρολος απεβίωσε και βεβαίως δεν σταμάτησαν να ζητάνε συγγνώμη όλη μέρα, όλες τις μέρες η παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού, και απολογούνται όπως είπαν στον Κάρολο για την οποιαδήποτε σύγχυση. Αυτά μπορεί να συμβούν και στις καλύτερες των οικογενειών, ραδιοφωνικό λάθος, αλλά η έκβαση ήταν καλή, οπότε απλά το αναφέρουμε και ελπίζουμε να μην συμβεί και στα δικά μας τα μέρη. Καλά, εμείς δεν θα αποχαιρετήσουμε βασιλιάδες βέβαια, έτσι εννοείται. Αλλά αυτά τα ηχογραφημένα, κατά καιρούς υπάρχουν. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Αρλέτα εδώ, με χαριτωμένο τρόπο.

Και αυτό ήταν ο Δώρος Δημοσθένους με την πολύ ωραία του φωνή και με αυτή τη διασκευή, τη διαφορετική, σε αυτό το παλιότερο τραγούδι του Ηρακλή Θεοφανίδη και του Κώστα Κοφινιώτη, από εκείνα τα ρέτρο τραγούδια τα οποία όμως έτσι εμπνευσμένα επέστρεψαν στην εποχή μας. Θα ήθελα να σου είναι το τέρι μου, αυτός ήταν ο τίτλος. Επειδή δεν είσαι όμως, τα τραγούδια είναι στη τζίτα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ένα ολοκένουργιο τραγούδι, το οποίο ήρθε με αρκετό χιούμορ και το οποίο μας προδιαθέτει πολύ ευνοϊκά για την πρώτη δισκογραφική παρουσία μιας δημιουργού που ονομάζεται Μαριτίνα. Μαριτίνα είναι το καλλιτεχνικό της, ολόκληρο το όνομά της Μαριτίνα Ασονίτη, αυτοδίδακτη τραγουδοποιός, τραγουδάει και παίζει κιθάρα. Τα τραγούδια της μοιάζουν, λέει, με σημειώσεις που ξεφεύγουν από προσωπικό ημερολόγιο και βασική πηγή εμπνευσή της, λέει, και το λέει η ίδια, είναι η καψούρα, την οποία φαίνεται να την έχει μελετήσει σχεδόν επιστημονικά. Η Μαριτίνα γεννήθηκε στην Αθήνα και τώρα ζει ανάμεσα στην Αθήνα και το Βερολίνο. Κάπου σε ένα καλοκαίρι συνάντησε και την Ρένα Μόρφη, έγιναν φίλες και μαζί βρίσκονται σε αυτό το τραγούδι που θα έρθει. Τίτλος: Στην Τζίτα.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαριτίνα. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που μας έστειλε. Περιμένουμε να κυκλοφορήσει και ολόκληρος ο δίσκος. Είχε πλάκα και όπως λέει και η ίδια, οι ρυθμικές αναλογίες του τραγουδιού θυμίζουν και τις απότομες μεταπτώσεις της ερωτικής έντασης από την ανυπομονησία στη λυτρωτική εκτόνωση. Αυτή ήταν η Τσίτα. Και αχ, αυτά τα νέα, έτσι, ταλαντούχα, γενναία και ειλικρινή κορίτσια της ελληνικής δισκογραφίας. Με κάτι τέτοια κορίτσια θα φτάσουμε έως τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται ξανά. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 1:30. Μιχάλης Καλογεράκης εδώ, Μάρθα Φριτζίλα στους στίχους, τραγουδάει Νεφέλη Φασούλη με παρέα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Και εμείς ήρθαμε, το ακούσαμε το τραγούδι, την ακούσαμε την πρόσκληση και ήρθαμε και όντως ερχόμαστε για λίγο. Γιατί θα φύγουμε όταν το ρολόι δείξει 2. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε άλλα 24 λεπτά μπροστά μας σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα. Και αυτό το τελευταίο ημίωρο ξεκίνησε με μια πολύ όμορφη καινούρια μπαλάντα, η οποία βεβαίως έχει κάνει κατάσταση στις γνωστές πλατφόρμες, αλλά ραδιοφωνικά τώρα τη μοιραζόμαστε μαζί. Ένα τραγούδι του Χρήστου Βέργου ήταν αυτό. Το ερμήνευσε ο ίδιος παρέα με τη Μαρίνα Σπανού. Η μουσική ανήκει στο Χαράλαμπο Κουρταρά, η στίχη στο Χρήστο Βέργο, από το καινούριο άλμπουμ που έχει τίτλο «Η μέρα που περίμενα». Εμείς τις Δευτέρες δεν τις περιμένουμε, πιο πολύ περιμένουμε τις Παρασκευές, αλλά όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα με τα μηνύματα και τα λόγια σας. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στο μακρινό Ντουμπάι και στον φίλο μας εκεί που τα λέει πολύ ωραία. Το ίδιο ισχύει και για το Φάλιρο, τον φίλο στο Φάλιρο. Να στείλουμε χαιρετισμού σε έναν φίλο που μας ακούει από μια καντίνα σε μια πολύ γνωστή, λέει, παραλία στη Χαλκιδική, στο Ρακοκάζανο. Πολλούς χαιρετισμούς και εκεί. Ξεκίνησαν, βλέπετε, κάπως τα καλοκαιρινά μηνύματα. Επίσης, καλή εβδομάδα στα Πατήσια, στα Καρδάμιλα της Χίου, στο Μεγαλόβρυσο στη Λάρισα, στην Ικαρία, στο Ζωγράφου, τη Βούλα, το Χαλάνδρι, ξανά στη Χίο, φυσικά στη Θεσσαλονίκη, στο Μεσολόγγι, και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και πάντα όμορφες στιγμές στο φίλο που μας είπε ότι χτες είχε μια πολύ ωραία μέρα, γεννήθηκε η εγγονή του, πήραν και το κύπελο, προφανώς ήταν Ολυμπιακός, αλλά γενικά είπαμε γιορτάζουμε ως Ελλάδα τις νίκες τις αθλητικές. Πάντα τέτοιες όμορφες μέρες εύχομαι. Έχουμε και άλλα μηνύματα σιγά σιγά και στον επίλογο πλέον της εκπομπής. Και προχωράμε.

Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια με αυτή την τόσο αγαπημένη φωνή, Δημήτρης Μητροπάνος, τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Γιώργου Κορδέλα. Και νομίζω ότι και αυτό το τραγούδι θα ακουστεί σήμερα το βράδυ, αν κάνετε μια βόλτα από τον υπέροχο πραγματικά χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Μιλώ βεβαίως για τα μέρη μας εδώ, ένας από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, όπου εκεί, όπως σας λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα ήδη, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου θα στήσει μία ολόκληρη συναυλία και μάλιστα με δωρεάν είσοδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι απαραίτητη όμως η κράτηση των θέσεων. Αν το αναζητήσετε, θα τα βρείτε όλα. Τα πραγματικά πανέμορφα τραγούδια και τόσο δυνατά τραγούδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου θα ακουστούν μέσα σε αυτόν τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο στο κέντρο της πόλης και θα απλωθούν από το κέντρο σε ολόκληρη την πόλη. Εκεί θα βρίσκονται και η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του, ενώ την ορχήστρα θα διευθύνει ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ένα ακόμη δικό του τραγούδι, εδώ με μία από τις φωνές που θα συμμετέχουν, με τη φωνή του Γιώργου Φλωράκη. Και είναι το Κρυφτό. Η στίχη, η ποίηση, αν θέλετε, του Διονύση Καψάλη.

Έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι βραδιές.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπαλιογιάννης και έκανε μια πολύ ωραία διασκευή σε αυτό το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, το οποίο υπόσχεται ότι το καλοκαίρι θα έρθει. Μην κοιτάτε που ο καιρός κάνει διάφορα σήμερα. Νομίζω ότι ό,τι είναι να κάνει, σήμερα θα το κάνει, γιατί από αύριο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και έχουμε μπροστά μας και ένα τριήμερο, τουλάχιστον για εκείνους που τους αφορά, του Αγίου Πνεύματος, γιατί διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Μάη, έρχεται ο Ιούνιος και έρχεται με μια αργία και εκείνες τις μέρες νομίζω ότι θα έχουμε καλοκαίρι κανονικό, ας το έχετε κατά νου. Ένας άλλος τρόπος για να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι πλησιάζει και είναι πάρα πολύ κοντά είναι και όλες αυτές οι συναυλίες και τα μεγάλα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους. Να, σήμερα ξεκινάει και ένα από τα πιο ιστορικά jazz φεστιβάλ αυτής της πόλης. 25 χρόνια μετράει το Athens Jazz Festival. Πραγματοποιείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Άπειρα συγκροτήματα, άπειρες ιστορίες, υπέροχες μετακλήσεις, πάρα πολύ ωραίοι καλεσμένοι και βέβαια και το ραδιόφωνο του Κόσμος, που εδώ μεσοτυχία έχουμε με το ραδιόφωνο του Κόσμος, το οποίο θα βρίσκεται και εκείνο εκεί και το Σάββατο που μας έρχεται θα στήσει και ένα πολύ ωραίο πάρτι στον Καζάρτε με αφορμή αυτό το φεστιβάλ και με ελεύθερη είσοδο. Θα τα πούμε ξανά, ας το έχετε όμως από τώρα κατά νου. Και εμείς από τη jazz της Αθήνας πάμε στη jazz στο Παρίσι.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από ένα πολύ ωραίο δίσκο που είχε τίτλο ως τίτλο την πρωτεύουσα, τη Γαλλική. Αυτό ήταν από το δίσκο Πάρις. Ήταν ο Μάλκολμ Μακλάρεν. Σπουδαία προσωπικότητα, και τι δεν είχε κάνει, ανάμεσα σε όλα όσα είχε κάνει, έκανε και μουσικές. Αυτό ήταν το Jazz in Paris. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πολύ λίγα λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και να έρθει η Βάνα Δαφέρου μου να πάρει τη σκυτάλη αυτής εδώ της συχνότητας. Να προλάβω να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στη Δράμα, το Λαύριο, την Πηλαία, τη Δροσιά της Χαλκίδας εκεί στις Αλικές, την Αγία Παρασκευή, το Μεταξουργείο, το Διδημότυχο και ακόμη πιο ειδικές ευχές στη φίλη από την Άξο, η οποία γιορτάζει σήμερα το 15χρονο γιο της. Πάντα με χαρά στα εφηβάκια, όντως αυτό να ευχηθούμε, και χρόνια του πολλά. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που φρόντιζε τον ήχο μας. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε κοντά μας και την Ερυγκίντζου για να δούμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ετοιμαστείτε για Βάνα Δαφέρου μου. Εμείς παίρνουμε τα κλειδιά στα χέρια για να ξεκλειδώσουμε και να επιστρέψουμε αύριο. Ολοκένουργιο τραγούδι από τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο, τα κλειδιά, ή αλλιώς με το άλλο όνομα του Σεραφείμ, Σεριάν, όπως βγαίνει στα προσωπικά του projects. Τα κλειδιά λοιπόν από τον Σεριάν.
1: Δεν θέλω να ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα. Να προσπαθώ.
0: Καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Παναγιώτης Καλατζόπουλος έγραψε, η Έλλη Πασπαλά ερμήνευσε, το Summertime in Prague, ένα νοσταλγικό τραγούδι για περασμένα καλοκαίρια που όλα ήταν κάπως διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα, και όσον αφορά τον εξωτερικό κόσμο και όσον αφορά τον εσωτερικό. Και πάμε εδώ με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο να σας πούμε καλή εβδομάδα, καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Ο Γαβρίλ φροντίζει τον ήχο, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο, και πάμε με τη φωνή της Τζένις Καρέζη να τραγουδά «Μην το ρωτάς τον ουρανό».

Ο Μάνος Ατζάκης γράφει τη μουσική, ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Παναγιώτης Κοκοντίνης τους στίχους. Το «Μην το ρωτάς τον ουρανό», γραμμένο για ταινία και αυτό το τραγούδι, που έκανε όμως μόνο του τη διαδρομή του και έφτασε μέχρι σε εμάς και μέχρι το σήμερα. Και ένα ακόμα τραγούδι που αγαπάμε πολύ είναι αυτό που έρχεται, «Τον εαυτό του παιδί». Τη μουσική έχει γράψει ο Μάριος Φραγκούλης, τους στίχους ο Παρασκευάς Καρασούλος, και το ερμηνεύει εδώ ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος αυτήν την Τετάρτη, 27 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, θα δώσει μια ωραία συναυλία στο Παλάς, παρέα με την Ντέμπορα Μάγερς, εκεί που η βραδιά αυτή θα είναι φτιαγμένη από ερμηνείες βαθιάς ευαισθησίας, εσωτερικής έντασης, συγκλονιστικής αφήγησης για την ανθρώπινη επιθυμία, τη ματαιότητα και την ομορφιά του εφήμερου.

Σωκράτης Μάλαμας, Γιώργος Αθανασόπουλος. Είναι σκοτάδι, μια χαραμάδα αφήνουμε πάντα το φως για να περάσει, και αυτή η χαραμάδα θέλει και την τρυφερότητά της. Τρυφερά είναι και το τραγούδι που έρχεται με τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος χθες είχε τα γενέθλιά του, χρονιά του πολλά και καλά. Το Τρυφερά το έγραψαν ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, και το ερμηνεύει ο Πάνος Μουζουράκης.

Τρυφέρα, τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Τρυφερά.
1: Τρυφερά, θα σας στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς στα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στην Γουμενίτσα, τη Σαντορίνη, το Γαλάτσι, την Πηλαία και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Μια μέρα σαν χθες, 24 Μαΐου του 1941, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, δηλαδή γνωστός ως Μπομπ Ντίλαν, ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς. Στις 13 Οκτωβρίου του 2016 η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αγαπήθηκε πολύ σε όλα τα κράτη και στην Ελλάδα πάρα πολύ, και πάμε να τον ακούσουμε στο Knocking on Heaven's Door.

Τους χαιρετισμούς μας και σε εσάς στον Οροπό, και πάμε να ακούσουμε ταξίδια, πολλά ταξίδια, με τον Βασίλη Καζούλη και τον Σταύρο Καζούλη να τραγουδούν αυτό το κρυμμένο track στο CD που είναι το τα ταξίδια, υπάρχουν δύο φορές σε αυτό το CD από το Liverpool στη Σαντορίνη, μία φορά με την κανονική ερμηνεία του Βασίλη Καζούλη και άλλη μία με τη συμμετοχή του Σταύρου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιάννη Σπανός, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, βέβαια, στο αν ξέρεις τις νύχτες μου. Εμείς δεν τις ξέρουμε τις νύχτες σας, αλλά θέλουμε να τις ομορφύνουμε. Έτσι το δεύτερο μας πάει, σας πάει, όλους μαζί μας πάει, θέατρο μας πάει και αυτή την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Θέατρο Αθηνά, στην παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις. Και αν πάει θέατρο μας πάει και αυτή την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Θέατρο Αθηνά, στην παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις. Και

ένα γλυκύτατο μωρό. Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια κατηγιστική καθημερινότητα γεμάτη ευθύνες, ανατροπές, απρόβλεπτα ξεκαρδιστικές καταστάσεις και ανακαλύπτουν μέσα στο χάος τη δύναμη της φροντίδας, της αγάπης και της παθρότητας. Στο ρόλο έκπληξη, σε ρόλο έκπληξη η Ελένη Καρακάση, μαζί τους θα είναι η Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου και Μαριλένα Λιακοπούλου. Όλα αυτά την Τετάρτη που μας έρχεται στο Θέατρο Αθηνά. Είπαμε, μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram, αφήνετε το σχόλιο σας με το ονοματεπώνυμό σας και κληρώνεστε για να πάρετε αυτές τις ωραίες προσκλήσεις και να περάσετε όμορφα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου τώρα, Βάνα Δαφαρμού πάντα στις επιλογές και στο μικρόφωνο, και μια νύχτα μια φωτιά είναι του Κώστα Καλδάρα και του Γιώργου Κρητικού και του τραγουδάει Μπίκη Μασχολιού.

Και μιλώντας για τη νύχτα, να δούμε τι θα κάνουμε απόψε το βράδυ. Απόψε 25 χρόνια Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη, για όσους αγαπάν τη jazz μουσική. Διάλογοι στο σκοτάδι με την Μαρία Παπαγεωργίου και τη Μάρθα Φριτζίλα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Παλάς. Και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαϊκή Αγορά, σε αυτή την ωραία συναυλία που θα δούμε απόψε. Και πάμε να μιλήσουμε ακόμα για λίγο για νύχτα με τον Μανώλη Μητσιά στο Καληνύχτα Κοιμήσου. Σταμάτης Καρονάκης, Λίνα Νικολακοπούλου.

για τη νύχτα και αυτό που έρχεται. Το έμαθε η νύχτα να μην κλαίει, με τον Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδά Θόδωρο Τζίφα και Κώστα Κινδύνη.

Το θυμάστε το Blazing που έγραψαν ο Αλεξίδ, ο Κασαμόδο και η Άννα Ρογκάκου, και βέβαια τα ακούγαμε στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ η παραλία η οποία θα μεταδοθεί σύντομα το επόμενο διάστημα από την ΡΑΙ, την Ιταλική Κρατική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, και η δραματική σειρά αυτή που αγαπήθηκε από μας ταξιδεύει πλέον και εκτός ελληνικών συνόρων και αποτελεί και μια επιβεβαίωση της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη μυθοπλασία της ΕΡΤ, και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι η Ιταλία. Ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλες σειρές, όπως παραδείγματος χάρη το Παιδί, το οποίο είναι εξαιρετική σειρά στην ΕΡΤΕΝΑ, το Από Ήλιο σε Ήλιο, το Τελευταίο Νησί και τόσα άλλα που έχει να επιδείξει φέτο η ΕΡΤ.

Ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε το «Σε λάτρεψα», το ακούσαμε από την Αρετή Μπέλου και από την Αρετή Μπέλου στη Σωτηρία Μπέλου και στον ίδιο παρανομαστή που έρχεται αμέσως τώρα, αφού σας στείλουμε τους χαιρετισμούς και στην Καστοριά και στους Μολάους και στη Νέα Καριά Καβάλας. Δήμας Μούτσης, Κώστας Τρυπολίτης, από το Φράγμα, η Σωτηρία Μπέλου τραγουδά στον ίδιο παρανομαστή.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα, και του ρολογιού οι δείχτες σε λίγο θα δείξουν 3. Ως τότε να σας ευχαριστήσουμε για τα ωραία μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο, και να δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 2 από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Ρένα Κουμνιώτη. Σταμάτησε του ρολογιού της δείχτη. Το δείχτες το έφαγα, έκλεισα το μικρόφωνο. Τους δείχτες, εντάξει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103.

σε οριακή ερμηνεία είναι ένα Βενετσάνου. Όπως ακούσατε, όπως άκουσες Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε οριακή ερμηνεία για αυτά που όλα τα έχουμε συνηθίσει πια, ανάμεσα σε άλλα βέβαια ήταν αυτό το μη μιλάς με το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο. Σχήμα λόγου είναι, ας πούμε, αυτό. Γιατί, εντάξει, η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι μάλλον περίεργη, ας μην χρησιμοποιήσω άλλους χαρακτηρισμούς, και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν, ας πούμε, στους επισήμους, επίσημοι, και αυτή τι ωραία λέξη, τι ωραία λέξη, πόσα μπορεί να κρύβει μέσα ή και να μην κρύβει και να αποκαλύπτει ενδεχομένως, γίνονται αυτά τα περίεργα, τα έκτροπα, ας πούμε, γίνεται διαπληκτισμός, συμπλοκή, όλα αυτά μέχρι ύβρις, τα είδαμε στα διάφορα βίντεο. Τι μπορεί κανείς να περιμένει από τους πιτσιρικάδες? Βγαίνουν και όλοι διαμαρτύρονται, οι νέοι, ξέρω εγώ, που αυτά, που σχολική βία και όλα αυτά. Όταν υπάρχουν αυτές οι εικόνες και υπάρχουν και μεταδίδονται, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε μην τα δείχνετε και τα λοιπά, και άμα δεν τα δείξει δηλαδή δεν θα υπάρχουν. Όταν υπάρχει από τους μεγαλύτερους που υποτίθεται οριμάζουν με το χρόνο και όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση που είδαμε και βλέπουμε, τι μπορεί κανείς να ζητά περισσότερο ή λιγότερο από τα παιδιά? Τέλος πάντων, εδώ καλώς ήρθατε και πάλι στις ροξινές στροφές.

Κάθε φορά λέω να θυμηθώ και να φέρω το πρωτότυπο. Έχει μερικά μέτρα παραπάνω. Αυτή είναι η εντός εισαγωγικών ραδιοφωνική του εκδοχή Κώστα. Το άκουσες και εσύ. Νομίζω είναι σαφές. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλα τα μηνύματα που έρχονται αυτή την ώρα. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις. Το ίδιο που κάνουμε βέβαια και σε εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας με το Viber. Βάλτε στην αναζήτηση όσοι και όσες ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μετά ο τρόπος είναι εύκολος. Είπαμε, θα ήταν κομική η κατάσταση όλη αυτή αν δεν ήταν τόσο θλιβερή, τόσο έτσι ζωφερή. Σε σχέση με το σχόλιο το προηγούμενο λέω που γράφετε κι εσείς, και είναι μια πραγματικότητα αυτή, έτσι, δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε. Δηλαδή ζητάμε από τους νέους με διάφορα κροκοδίλια δάκρυα και διάφορες ας πούμε δηλώσεις επί παντός του επιστητού να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην έχουν εντάσεις, να μην έχουν αυτά. Και εμείς ας πούμε οι γονείς τους, οι παππούδες σε κάποιες από τις περιπτώσεις, έτσι, όχι εμείς, λοιπόν, ακόμα τουλάχιστον, αλλά τσακωνόμαστε ας πούμε για μια θέση πάρκινγκ ή για ένα, ξέρω, για μια προτεραιότητα και για το ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε της οδηγικής, οδικής, ό,τι θέλετε πέστε, συμπεριφοράς πάντως, γιατί περί αυτού πρόκειται. Από την ώρα λοιπόν που δεν δίνουμε το παράδειγμα εμείς οι μεγαλύτεροι σε αυτά τα παιδιά, ας αφήσουν κατά μέρος τα κροκοδίλια δάκρυα και τις διάφορες δηλώσεις για το τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε πρώτα τι πρέπει να κάνετε εσείς, εμείς όλοι, και μετά να ζητήσουμε το λόγο και τα αρέστα από αυτά τα παιδιά.

Ωραία εκδοχή ζωντανή ηχογράφηση. Από ό,τι μας είχε πει κάποτε εδώ δημόσια, δεν το έχει ούτε ο ίδιος ο Θοδωρής Κοτονιάς σε αυτή την εκδοχή. Αυτό το Golden Brown μαζί με την Ηλιογέννητη.

Χαιρετίσματα πολλά σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε μηνύματα εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, εκτός Ελλάδος. Μας ακούτε από τον κόμβο erteco.gr. Εκεί υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για μετακχρονολογημένη ακρόαση. Εκεί βέβαια ακούτε το πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Και ιδιαίτερη μνήμα σε όλους εσάς που βρίσκεστε κολλημένοι σε κίνηση και οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς. Υπομονή και ψυχραιμία, τα είπαμε αυτά.

Ένας κύκνος κλαίει, ο Απόστολος Ρίζος. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Ναι, η σκέψη μόνο θετική πρέπει να είναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Φυσικά, όχι φυσικά, δεν είναι και προφανές εδώ. Ακούμε και διάφορα και διαβάζουμε και τέτοια. Συγχαρητήρια πάνω στον Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ για φέτος. Δεν υπάρχει εμβολία. Και για να κάνω και μια σύνθεση εδώ που έχει ενδιαφέρον για μένα, έτσι να το σκέφτομαι. Σαν χώρα, αν το πάρουμε, είναι 11 πια αυτές οι πρωτιές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Με σύνθεση είπαμε να πάμε. Ποια άλλη χώρα, ξέρετε, να είναι τόσο μικρή και να έχει τέτοια δυναμική στο συγκεκριμένο χώρο? Ας βρούμε αυτά που μας ενώνουν επιτέλους και όχι τα άλλα που ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι μας χωρίζουν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, που λέτε, υπάρχουν και τα διάφορα στην τεχνολογία, σαν και αυτό που συνέβη μόλις τώρα. Το χρωστάω αυτό. Θα το παίξουμε, αν προλάβουμε σήμερα, αλλιώς σε μια επόμενη εκπομπή. Πάνω που σκεφτόμουν πως όλο αυτό που εξελίσσεται εδώ, αυτή την περίοδο και αυτές τις μέρες, σηματοδοτεί και μία μουσική ένωση, πολύ εύστοχα το γράφεται εδώ, λύσεται εδώ, αυτή την περίοδο και αυτές τις μέρες, σηματοδοτεί και μία μουσική ένωση, πολύ

αυτός που έλεγε ότι με αγάπησες σαν αποτυχημένο, αλλά τώρα ανησυχείς μήπως και νικήσω, ξέρεις τον τρόπο να με σταματήσεις, αλλά σου λείπει η πειθαρχία.

Πρώτα το Μανχάταν και μετά και το Βερολίνο. Έρχονται διάφορα μηνύματα χιουμοριστικά εδώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλα όσα γράφετε. Απαντάμε ό,τι μπορούμε αμέσως. Τα άλλα από τη σελίδα της εκπομπής μας βέβαια στο Facebook θα τα απαντήσουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μέχρι αύριο δηλαδή, που εκτός θεματικού απρότου θα είμαστε πάλι εδώ με τις ροκ συναστροφές στις 3.

0: Σε αποσυνδέουνε για πλάκα. Αυτό ήταν το επιμύθιο στο προηγούμενο. Γιατί στο επόμενο...
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι.

Από τα πρώτα που έκαναν οι τρύπες σε εκείνη τη σχογραφή στο Αγροτικόν, το θρυλικό στούντιο με μηχανικό ήχου τον Νίκο Παπάζογλου, ανάμεσα σε άλλα βέβαια ο Νίκος Παπάζογλου, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα και για κάποιες σχογραφίες παλιότερες, και ήρθαν αρκετά μηνύματα που ζητάτε περισσότερα. Ίσως αυτήν την εβδομάδα παίξουμε κάποια ακόμα. Αλλά επειδή οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται,

σε αυτό το τελευταίο στάδιο της πορείας του και της ζωής του, δεν έζησε περισσότερο από τα 57, 57 και κάτι, ο Μάνος Ξηδούς, όσοι είχατε την τύχη να τον δείτε στη σκηνή, θα είχατε παρατηρήσει πως έδινε κάθε σταγόνα από την ψυχή του για αυτή την ιστορία της ερμηνείας. Με όλη την καρδιά τραγουδούσε, δεν είναι περίεργο που αυτή η ίδια η καρδιά τον πρόδωσε και έφυγε από κοντά μας τις 13 Απριλίου του 2010. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, αλλά έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα. Όσοι τον είχατε δει κάποτε στη σκηνή, νομίζω θα το επιβεβαιώσετε αυτό.

Τζάνις Τζόπλιν βέβαια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Κλείνουμε με τη φωνή εκείνη, την ίδια, και προετοιμάζουμε το δρόμο, όχι με αυτό, ευρύτερα θα έλεγα, κατά δήλωσή μας για το Σιδερή Πρίντεζη και τη δική του εκπομπή, το Κλειδί του Σολ. Μείνετε να το ακούσετε και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο πρόγραμμά μας, αύριο στις 3 θα είμαστε εδώ με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. 5 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ. Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι στον ήχο, Σιδερής Πρεντίζης που είναι στα λόγια και στα τραγούδια. Και ξεκινήσαμε με Παύλο Παυλίδη με το ορχιστρικό θέμα Last Call to Paris ο τίτλος. Και εμείς θα πάμε στο Παρίσι, θα πάμε στην γαλλική γλώσσα μέσα από μια διασκευή από τον Ρεμί Καβά. Διασκευή είναι και τα δύο τραγούδια που θα ακολουθήσουν και τα δύο για γατούλες μιλάνε.

Αφού λοιπόν ακούσαμε διασκευές στα δύο προηγούμενα τραγούδια, είπαμε να ακούσουμε εδώ τους πρώτους ερμηνευτές των δύο προηγούμενων τραγουδιών και με τραγούδια των ίδιων δημιουργών. Δηλαδή, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Ισάκ Σούζης έγραψαν το Ένας Τούρκος στο Παρίσι και εμείς ακούσαμε τώρα το Λαβρέντη Μαχαιρίτσας στο Έλα Ψυχούλα μου με τους στίχους του Ισάκ Σούζη και θα ακούσουμε την Αρλέτα από όπου είχαμε πρωτομάθει τη Σερενάτα να τραγουδάει εδώ και πάλι Λάκη Παπαδόπουλο και Μαριανίνα Κριέζη.

Η Μαριανένα Κρυεζή, ως στιχουργός των τραγουδιών της Λιλιπούπολης, είχε γράψει τραγούδια για πάρα πολλά χρώματα, για πολλά από τα χρώματα, ίσως όχι για όλα. Και από το ροζ θα πάμε στη ροζα Ροζαλία. Λένα Πλάτωνος στη φωνή και στη μουσική.

Λένα Πλάτωνος, Μαριανίνα Κρυεζή, η Ρόζα Ροζαλία και πολλά χρόνια μετά μία ροζ γραβάτα. Σταμάτης Κραουνάκης, άλκησε πρωτοψάλτη.

Με αυτό το χρώμα θα φτάσουμε μέχρι τους τέλους των ειδήσεων, παρόλο που τα νέα δεν είναι ρόδινα συνήθως. Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου και επαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα επιρροτικά τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στον ήχο, ο Σιδερής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια, ο Βαγγέλης Σφυρής και το άλμπουμ. Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στον ήχο, ο Σιδερής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια, ο Βαγγέλης Σφυρής και το άλμπουμ.

Ανεξύπτωτα από τον Βαγγέλη Σφυρί. Πριν από το άλμπουμ Άνοιξη είχαμε ακούσει το δωμάτιο και θα πάμε σε ένα άλλο δωμάτιο τώρα, πάμε πιο πίσω στο χρόνο. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μελοποιούν Λένα Παπά.

Και εδώ μελοποίηση της Λένας Παπά από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, τραγουδισμένη όμως από τον Γιώργο Νταλάρα, του Έρωτα ή της Αγάπης Μαχαιριά, αν προτιμάτε, σε ζωντανή ηχογράφηση. Μαχαιριά και Σαϊτιά για τη συνέχεια. Από την Ασπασία Στρατηγού, αυτό το τραγούδι του Γιώργου Αρσενίδη και του Ηλία Κατσούλη.

Από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά ήταν το Alma Libre του, με τον Γιάννη Κότσιρα, τραγούδι της Ευαδίας Ρεμπούτσικα και της Ελένης Ζιώγα. Αμέσως μετά από το Μαχαιριά και Σαϊτιά, αλλά με μία Σαϊτιά θα κλείσουμε, μία ξένη μελωδία όπως τραγουδήθηκε στα ελληνικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Θανάση Αλευρά, με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Φτάσαμε στο τέλος, ήταν η Σαϊτιά, ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Θανάσης Αλευράς με τους στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου, όπως είπαμε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στον ήχο, Σιδερής Πρεντίζης στα λόγια και τα τραγούδια, ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα και εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με Πυθαγόρα και Χριστό Νικολόπουλο είπα να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 κιόλας ο Μάιος, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Ήταν το Υπάρχω, ήταν η διασκευή του Μεσχέ Μινιμάλ που κάλεσε τη Μαρία Παπαγεωργίου να το ερμηνεύσει. Ήταν όταν είχε κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος που στην εισαγωγή του έλεγε ο Στέλιος Καζατζίδης, φίλοι μου. Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή, τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. «Υπάρχω σαν καλλιτέχνης», έλεγε, «και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας». «Υπάρχω», έλεγε ο Στέλιος Καζαντζίδης, «εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, τον μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου, της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού». Έλεγε και πολλά άλλα βέβαια από εκεί μετά στην εισαγωγή αυτού του δίσκου πριν μπει το κομμάτι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι η Στεφανία Τσακίρη που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα.

καινούργιο τραγούδι της Νεφέλης Φασούλη ήταν αυτό. Η ίδια έγραψε στίχους και μουσική. Πύργινη και θάλασσα ο τίτλος του. Και σας είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι την επόμενη φορά που θα ακούσουμε αυτό θα ακούσουμε και τούτο, πολύ παλιότερο τραγούδι βέβαια, από το 1957. Μας έρχεται, είναι του Στέλιου Χρυσίνη, η σύνθεση του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Η μουσική είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης με τον ίδιο ακριβώς τίτλο.

Σχεδόν 70 χρόνια χωρίζουν το προηγούμενο τραγούδι από αυτό που μόλις ακούσαμε. Πύργινη και θάλασσα όμως και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης εδώ, και ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει και αυτό με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Εδώ Ρέα Μανέλη και Απόστολος Καλδάρας η δημιουργή, και είναι ο Σωκράτης Μάλαμας από τα Σκέτα για αυτές τις αλωτινές εποχές.

Νίκος Γκάτσος και Σταύρος Καρχάκος, βέβαια εδώ εκτέλεση με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την ταινία Διπλοπενιές, σε σενάριο του Αλέκου Σακελάριου και σκηνοθεσία του Γιώργου Σκαλενάκη, με πρωταγωνιστές το γνωστό αυτό δίδυμο, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ήταν στο soundtrack της ταινίας, αλλά έχει κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά, το 66 δηλαδή, και από τη λίρα International με τον τίτλο Dancing the Sirtaki. Και να αφιερώσουμε και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο στους φίλους Ολυμπιακούς που και σήμερα πανηγυρίζουν, και δικαίως.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

Νομίζω πως δεν υπήρξε καλύτερη εκτέλεση από αυτήν εδώ, καλύτερη ερμηνεία από αυτήν εδώ. Τα παιδιά του Πειραιά με τη Μελίνα Μερκούρη. Να σας πω ότι όλοι οι διαγωνισμοί, οι προσκλήσεις για συναυλίες, για θέατρο που δίνονται εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα, μπορείτε να τους βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, στα social media. Αν μπαίνετε έτσι καθημερινά, μπορείτε να βρείτε εκεί διαγωνισμούς που τρέχουν για θέατρο και για συναυλίες. Και πάμε τώρα εδώ σε ένα πειραγμένο παλιό τραγούδι από αυτά που μας αρέσουν. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης έχει γράψει τα λόγια, ο Γιώργος Ζαμπέτας στη μουσική. Είναι η Βίκυ Μοσχολιού βέβαια, αλλά έτσι όπως το πείραξαν, Ρεστέλιο με τον Όρμε.

Ήταν τα Δειλινά, διασκευή από τον ραπερ Στέλιο μαζί με τον Νόρμε και είναι μια σύγχρονη εκδοχή αυτού του τραγουδιού. Νομίζω ότι περάσαμε μια δεκαετία από αυτά τα τραγούδια στον ήχο swing, ας πούμε, και ηλεκτροπόπ είχαν την τιμητική τους, όμως σταθερά εδώ και 20 χρόνια και κάτι παραπάνω όλα αυτά τα παλιά λαϊκά τραγούδια, τα ρεμπέτικα, ακόμα και το ελαφρό τραγούδι περνάει μέσα από τα φίλτρα της ραπ σκηνής με πολύ ωραίο τρόπο πολλές φορές. Δημήτρης Μπάκουλης για το τέλος του πρώτου ημιώρου είναι τα Γκβάντα. Η στίχη της Ουρανίας Πατέλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αδέσποτες νότες, ακούτε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Στεφανία Τσακίρη. Φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ πολύ και για την ακρόαση. Και ήταν ένα τραγούδι που έγραψε τα λόγια ο Κώστας Τρυπολίτης, τη μουσική ο Αντώνης Βαρδής, και ήταν σε αυτό το άλμπουμ που από αυτό το τραγούδι έδωσε τον τίτλο του, το «Συγκατοικήμαστε όλοι στην τρέλα». Ένα τραγούδι για όλους εμάς, όλους εσάς που νιώθετε κάποια στιγμή ότι είμαστε συγκάτοικοι στην τρέλα. Λέει όμως το τραγούδι αυτό, και εγώ δεν έχω για νίκη κάποια στιγμή, για νίκη ενίκιο δηλαδή, για τη νίκη, την κανονική με γιώτα και ήττα, αναφέρεται αργότερα. Φοβερή στίχη του Κώστα Τρυπολίτη εδώ, και προφητική στίχη, όπως όλων των σπουδαίων στιχουργών και των ποιητών η στίχη είναι έτσι. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, και είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένα ακόμη τραγούδι με τα λόγια του Άλκη Αλκαίου, που κι αυτός μιλάει για τον νίκη εδώ.

Ακριβώς με αυτόν τον τίτλο είναι και η συναυλία που θα γίνει στο Θέατρο του Λυκαβητού στις 20 Ιουλίου, ένα αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, πάντα γελαστή και γελασμένη, με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Δημήτρη Μπάση, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Εκεί στο Λυκαβητό θα ακουστούν ξανά τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, μαέστρος πάντα ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Και είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης εδώ σε ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια που έχουν κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Τι τραγούδι, έτσι. Ήταν τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Η δίκοπη ζωή με τον Γιώργο Μεράτζα, ο οποίος σε μια συνέντευξή του στην Κατιούσα αφηγείται, λέει, ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τραγουδιού, την ώρα των ηχογραφήσεων, και λέει πως αυτό το τραγούδι το τραγούδισα το 75, τέλος προς το 76, στο Σμυρναίο, στο στούντιο Polysound, απέναντι από το Πολυτεχνείο. Μου είχε δώσει ο Θάνος το τραγούδι σε μια κασέτα για να το μάθω. Είχα σπάσει το δόντι μου τότε και έβαλα μια τσίχλα στο κενό, γιατί ψεύδιζα. Χρειαζόταν τότε κάποιες μέρες για να φτιαχτεί μια θήκη και κάποιος μου είπε «βάλε μια τσίχλα για να μην βγαίνει η γλώσσα προς τα έξω». Έτσι τραγούδισα αυτό το τραγούδι, με την τσίχλα στο στόμα, στη θέση του δοντιού. Και δεν έφτανε αυτό, έπεσε ένας κεραυνός και σταμάτησε η λειτουργία του στούντιο στη μέση της ηχογράφησης. Ξέρεις, τότε διάλεγες ένα track, δεν υπήρχε δυνατότητα να διορθώσεις ψηφιακά. Άντε πάλι ξανά να διορθώσεις από την αρχή με ταινία. Και την ώρα που είχαμε κάνει μια καλή ερμηνεία και φτάναμε στη μέση, πέφτει από τον κεραυνό το ρεύμα. Μετά από μια ώρα καταφέραμε και ξεκινήσαμε την ηχογράφηση. Εγώ με την τσίχλα στο στόμα αντί για το δόντι μου. Ήταν σημαδιακό αυτό το τραγούδι. Εδώ ο Νίκος Ζούδιαρης γράφει για τη Δήμητρα Γαλάνη.

Πάντα θα είμαι εδώ να σε μωρώνω, γράφει ο Νίκος Ζούδιαρης. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη που τραγούδησε και κάπως έτσι κάπου εδώ Αδέσποτες Νότες τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 5, εδώ πάντα στον αέρα του Δευτέρου Προγράμματος. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος με το δικό του ταξίδι για τις επόμενες 2 ώρες. Θα κλείσουμε με την Ιουλία Καραπατάκη σε μια διασκευή του τραγουδιού «Σήμερα βράδια σε νωρίς». Μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση είναι αυτή. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είναι το ταξίδι, φίλες και φίλοι καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα της Δευτέρας. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Ο Γιώργος Κέδης φροντίζει τον ήχο μας. Και Φατμέ με Νίκο Πορτοκάλογλου στο... σε ένα από τα κορυφαία σίγουρα τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου. Εδώ είναι το ταξίδι και εννοώντας ότι προφανώς δεν απαγορεύεται, ίσα ίσα προτείνεται κάθε ταξίδι με το μυαλό, με όποιο μέσο, σε όποιο μέρος του κόσμου επιθυμεί ο καθένας, αλλά αναφέρεται σε μια εσωτερική διαδρομή, γι' αυτό και αναμνήσεις των χρόνων των παιδικών, αυτά που έχουν αποτυπωθεί και έχουν χαρακτήσει στις ψυχές μας για πάντα. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ ανήκουμε, όπως λέει σε ένα άλλο τραγούδι Πορτοκάλογλου, και παρέα συνεχίζουμε. Στο επόμενο συναντάμε τον Μανώλη Φάμελο που μας μιλάει για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Καλώς ορίσατε.

Χλυσφάμελος εξόχως μελαγχολικός σε πολλά τραγούδια, το εδώ μας μιλά για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι και θέλουμε να το πιστεύουμε. Δεν ξέρω στη συνέχεια από τον Παύλο Παυλίδη και το πιο πρόσφατο άλμπουμ με τον τίτλο «Μπρανκαλέωνε».

Κάπου νυχτώνει από τα τραγούδια που παραμένουν βέβαια κορυφαία και με την καινούρια του ηχητική έκδοση. Σταύρος Κουγιουμτσής από τον Γιώργο Νταλάρα και από το άλμπουμ «Πειράζοντας τον Νταλάρα», ρεμίξ από τον Νίκο Μπιτζένη, από τους Μίκρο, και ο Paper Cut προσέγγισε με το δικό του τρόπο ένα κλασικό του Σταύρου Ξαρχάκου με στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, το «Δεν έχει αρχή», με την Ηρώ Σαΐα και τη συμμετοχή του ίδιου του συνθέτη. «Δεν έχει αρχή», remix Paper Cut.

παραδοσιακή τσιγκάνικη μελωδία που έγινε αυτό το υπέροχο τραγούδι «Καθρεφτίζω το νου» από το Μένο Εκτός Ελευθερία Ρουανιτάκη με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και ακόμα ένα τραγούδι παραδοσιακό, αρμένικο αυτή τη φορά, με στίχους πάλι της Λίνας και ερμηνεία από τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Να πάμε στις 18:30 για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Το πρώτο μου τριαντάφυλλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μεσοέκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς 16 και 18 χρονών στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και

0: τη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Σελαβή που λένε και οι Γάλλοι, Λαβρέντζ Μαχαιρίτσας, παρέα του και η Pixlax για το Ένας Τούρκος στο Παρίσι από το άλμπουμ Παυσί λοιπόν και η ευρηματική φυσικά στίχη του Ισαάκ Σούση. Είμαστε κιόλας στο δεύτερο μας ημίωρο. Το τραγούδι αυτό το ζήτησε ο φίλος ο Δημήτρης από την Κηφισιά από την προηγούμενη εβδομάδα.

ελπίζουμε ότι το απόλαυσε και συνεχίζουμε εδώ, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο Μικμάδα. Ελπίζουμε ότι το απόλαυσε και συνεχίζουμε εδώ, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9.

Και τελικά φαίνεται ότι οι εξαιρέσεις παναγίνουν ο κανόνας. Εξαιρέσεις Ρους τόσα χρόνια και ακόμα έχει τη φρεσκάδα και την πολύ ωραία δυναμική του. Στη συνέχεια Pixlax από το πιο πρόσφατο άλμπουμ, λίγο χρώμα για τα σκούρα, μεθυσμένη καρδιά.

αυτές οι διαδρομές από τον Παράδεισο στην Κόλαση, Σωτηρία και Κατρακύλα, από τα καινούργια τραγούδια που μας κέρδισαν με την πρώτη. Κατρακύλα λοιπόν από το καινούργιο άλμπουμ το Ρέστιν Τάντου Χέρια στο Θεό. Μαζί του είναι Φέλη Φασούλη, μάλλον είναι Φέλη Φασούλη και μαζί της ο δημιουργός ο Ρέστις Τάντος. Και ακόμα δύο τέτοια καινούργια, το επόμενο από τον Πάνο Κατσιμίχα, Για ό,τι αξίζει μόνο.

Πάνος Κατσιμίχας, μολοκένουργιο τραγούδι που συνεχίζει μια μεγάλη ιστορία για ότι αξίζει μόνο καλοκαίρι μου, τζιβαέρι μου. Το επόμενο τραγούδι δεν είναι ακριβώς καινούριο, ήταν μάλιστα το πρώτο που ακούσαμε από τη συνεργασία της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά. Τώρα μόλις κυκλοφόρησε όμως το άλμπουμ που ετοίμασαν με τον τίτλο Reunion, γραμμένο ελληνικά για να μην παρεξηγηθούμε, και εκεί υπάρχει το «Πες μου αν είσαι άγγελος» που ήταν το πρώτο που ακούσαμε σε μια ακουστική εκδοχή που μας κέρδισε αμέσως.

μια άλλη εκδοχή του ίδιου τραγουδιού και φαίνεται η μελωδικότητά του και οι στίχοι έτσι σ' αγγίζουν περισσότερο. Πες μου αν είσαι άγγελος. Κώστας Λιβαδάς από Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδώντας Κώστα Λιβαδά στο καινούργιο άλμπουμ Reunion. Και πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Βερόνικα Δαβάκη με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν σύνθημα ο τίτλος, σαν σφυρίξεις τρεις φορές, Νάνα Μούσκρη τραγουδώντας Μάνο Χατζηδάκη, εδώ στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 παρέα, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, από τώρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Ένα τραγούδι που ήταν η αφορμή για αυτή την συγκλονιστική πορεία της Νάνας Μούσχουρη στο τραγούδι «Σ' όλη την Ιφίλιο», από αυτό το ούτε δύο λεπτά τραγούδι. Απίθανα πράγματα όταν είναι να γίνει κάτι. Λοιπόν, δεν μπορείς να αποφύγεις, το πεπρωμένο φαίνεται. Χατζηδάκης και στη συνέχεια από την Τζένι Καρέζη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Ένα, ξέρετε ποιο.

Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια και με έναν τρόπο συμβαίνει αυτό. Μαριανίνα Κριεζή έγραψε στίχους και εδώ, η μουσική του Γιάννη Σπανού. Ήταν η Ελένη Δήμου από το άλμπουμ «Προσωπικά» και το τραγούδι που αναγγείλαμε προηγουμένως έρχεται τώρα. Το τρυφερό σου ροζ από την Αρλέτα, Λάκη Παπαδόπουλου, με στίχους της Μαριανίνας και πάλι.

παιχνίδι χρωμάτων στα δύο τραγούδια που ακούσαμε. Τραγούδι γενεθλίων με γαλάζια κεράκια, τρυφερό ροζ εδώ με την Αρλέτα, αλλά τίποτε δεν συγκρίνεται με τα χρώματα της πλαγιάς. Ένα λεπτό από τα σάψιλα της Πάτμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη φωτογραφία, την ανοιξιάτικη, τη μαγιάτικη. Μαγεία, μαγεία απλά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Βαγγέλη Γερμανό από τα κλασικά μπαράκια. Είσαι ένας διάβολος.

Ζηλεύει νύχτα και άσε με να ξαναγεννηθώ μαζί σου, Ορφέας Περίδης, από το πρώτο άλμπουμ με τον τίτλο «Αχ, ψυχή μου φαντασμένη» ήταν μάλιστα και το πρώτο τραγούδι στην πρώτη πλευρά του βινιλίου εκείνη την εποχή, τη μακρινή εποχή. Στη συνέχεια, Γιάννης Κουρσιούμης, για σένα.

Για σένα αυτό το εξοχο τραγούδι από τον Γιάννη Κουρσιούμη, και θα κλείσουμε το τρίτο ημιωρό μας, πάμε δηλαδή ως τις 7:30 περίπου, με ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη για πάντα, ή για να το καταλάβουμε Love Forever, με Σία Μινιμάλ και Μαρία Παπαγιώτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Χατζηδάκης από τη Μελίνα Μερκούρη, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, ως τις 8 παρα 5 πάμε σήμερα, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, στον ήχο μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ο Οδυσσέας Ελίτης μελοποιημένος από τον Ηλία Ανδριόπουλο, ο έρωτας από την Άλκη στην Πρωτοψαλτή.

μουσική από το Μάριο Τόκα, στίχη Σαράντι Αλιβιζάτου. Μουσική από το Μάριο Τόκα, στίχη Σαράντι Αλιβιζάτου.

Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, Αντώνης Καλογιάννης Μαρινέλα, Μάριου το Κασαράντι Αλιβιζάτου. Το επόμενο για την φίλη που το ζήτησε από την προηγούμενη εβδομάδα. «Της Καλαμαριάς στα Γόρια» είναι ο τίτλος του και το έχουν γράψει ο Γιάννης Γλέζος, στη μουσική βέβαια, η στίχη του Κώστα Κινδύνη και το τραγουδά η Αλέκα Μαβίλη.

Λέτε το σκοτάδι όντως να σκεπάζει έτσι τις πλήγες? Η πιο μεγάλη χωρισμή, τραγούδι της Εύας Λουκάτου από το 2009, πρόσφατη ηχογράφηση με την Φωτεινή Βελεσιότου. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή, στον επίλογο «Φως» από τον Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι που γνωρίσαμε αμέσως μετά, τη Βιολέτα Ίκαρη. Στη συνέχεια «Νέα Ελληνικά» που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και κανονικά στο πρόγραμμα «Ημερολόγιο καταστρώματος» από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και αυτό το πρώτο βράδυ της καινούργιας εβδομάδας.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σταύρος Νυφοράτος που έκανε την αρχή με τα μαγικά φτερά, μετά με το ρότα την καρδιά, συνεχίζει να φτιάχνει ένα μπουκέτο από ολάνθιστες μελωδίες. Και αυτήν τη φορά ο Σταύρος Σταύρου έχει γράψει τους στίχους. Αυτό είναι λοιπόν το «Και να προσέχεις».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διακού μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Θοδωρής Γκονής υπογράφει τους στίχους, ο Φωτισιώτας έγραψε μουσική και τραγούδησε. Το νησί μου, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Η κατάσταση κλιμακώνεται, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Μαρίας Μαθιουδάκη. Οι ειδήσεις έπαιζαν χαμηλόφωνα στο διπλανό δωμάτιο, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, όπως χαμηλόφωνα παίζουν όλα όσα μας διαλύουν, διακριτικά σχεδόν, σαν να έχουν καταλάβει πως δεν αντέχουμε άλλο θόρυβο. Μονάχα εικόνες, φωτιές μέσα στη νύχτα, ένα παιδί με σκόνη στα μαλλιά, μια μάνα που δεν ξέρει που να κοιτάξει, στον ουρανό ή στα ερείπια, και ένας δημοσιογράφος να λέει με εκείνη την τρομακτικά ψύχρεμη φωνή πως η κατάσταση κλιμακώνεται. Η κατάσταση κλιμακώνεται, τι παράξενη πρόταση, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, λες και μιλάμε για τον καύσωνα του Ιουλίου και όχι για ανθρώπους που χάνονται. Και εγώ εκείνη την ώρα έκοβα ντομάτα για να φτιάξω σαλάτα. Αυτό, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, είναι ίσως το πιο τρομακτικό στην παρούσα συγκυρία. Όχι ο πόλεμος, ο άνθρωπος πάντα έβρισκε αφορμές να σκοτώνει άλλον άνθρωπο. Είναι ότι μάθαμε να συνεχίζουμε τη μέρα μας ενώ συμβαίνει σαν να μην συμβαίνει. Να βάζουμε ελαιόλαδο πάνω σε εικόνες βομβαρδισμών, να λέμε τι φρίκι και μετά να ρωτάμε αν βγήκε η καινούργια σεζόν από την αγαπημένη μας σειρά. Ίσως ο άνθρωπος να έχει συγκεκριμένη ποσότητα τρόμου που μπορεί να αντέξει και εμείς την ξεπεράσαμε χρόνια τώρα. Κρίσεις, πανδημίες, πόλεμοι, μοναξιά, φόβος, μια μόνιμη αίσθηση ότι ο κόσμος τρίζει σαν παλιό ανσανσέρ και εμείς συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε μέσα του κρατώντας καφέ στο χέρι. Κάποτε οι άνθρωποι κατέβαιναν στους δρόμους, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, τώρα απλά κατεβάζουν εικόνες από το διαδίκτυο. Κάποτε οι λέξεις είχαν βάρος, ειρήνη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη. Τώρα μοιάζουν με hashtags που τα προσπερνάς με τον αντίχειρα.

Ο Φεύγος Δελιβοριάς, υπογραφή, στίχους, μουσική και ερμηνεία, λέξεις, ο τίτλος του τραγουδιού. Η κατάσταση κλιμακώνεται, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Μαρίας Μαθιουδάκη. Σκέφτομαι συχνά πως ο κόσμος δεν θα τελειώσει από μια βόμβα, όπως φοβούνται πολλοί, αλλά από τη συνήθεια, από αυτή τη φρικτή ικανότητα να συνηθίζουμε τα πάντα, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, το θάνατο, την αδικία, τη βία, την απουσία. Να συνηθίζουμε μέχρι να μην μας κάνει εντύπωση ένα παιδί που κλαίει μέσα σε χαλάσματα, αλλά το ότι δεν πήραμε την πρώτη θέση στη Eurovision. Και μετά, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, θυμάμαι πως πάντα κάτι μικρό μπορεί να σώσει την τελευταία στιγμή τον άνθρωπο μέσα μου. Ένας άγνωστος που δίνει νερό σε κάποιον άλλον, μια νοσοκόμα που χαϊδεύει ένα τραυματισμένο παιδί, κάποιος που ανοίγει το σπίτι του σε ανθρώπους που έφυγαν από τα δικά τους μέσα στη νύχτα χωρίς τίποτα. Η ανθρωπότητα τελικά, αν το καλοσκεφτείς, δεν κρίνεται από αυτούς που ρίχνουν τις βόμβες, αλλά από εκείνους που ενώ πέφτουν βόμβες γύρω τους, επιμένουν να γίνονται ασπίδα και χέρια για να κρατηθείς. Οι ειδήσεις, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, συνέχισαν να παίζουν χαμηλόφωνα. Κι έξω είχε μια παράξενη ανοιξιάτικη νύχτα, από αυτές που νιώθεις ενοχές, επειδή ανθίζουν τα γιασεμιά, ενώ ο κόσμος καίγεται.

Αυτή ήταν η Μαρίζα που μας έρχεται από την Πορτογαλία. Πριμαβέρα, άνοιξη, ο τίτλος του τραγουδιού. Και εκεί μες στην άνοιξη, στις 25 Μαΐου, έρχεται η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, μια ημέρα που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το 1983. Για να μας υπενθυμίσει αυτό που τώρα μαθαίνουμε πιο εύκολα από ότι λίγα χρόνια πριν, ότι κάθε λίγο και λιγάκι ένα παιδί χάνεται όχι μόνο κάπου στον κόσμο, αλλά ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί ενδεχομένως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία, η 25η Μαΐου, επειδή στις 25 Μαΐου του 1979 εξαφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο 6χρονος Έιταν Πατς, και είναι μια περίπτωση η οποία είχε συνταράξει ολόκληρη την Αμερική.

και σε καράβια του πελάγους με λαφρεμπόρους πειρατές. Και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές. Για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής τις αγορές, εμπόροι και ληστές και φοβισμένα και

ψωμί ζητήσαν του φουρνάρι, λίγο νερό του καφετζή. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι, και ο άλλος λύνει το σκυλί.

Μου λες στο σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή, μου λες στο σπίτι

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε και τραγούδησε για τα παιδιά που χάθηκαν από το περιβόλι του τρελού. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών και αν τα παιδιά που χάνονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό ξαναβρίσκονται. Υπάρχει μια άλλη μεγάλη κατηγορία, είναι αυτά τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά των προσφύγων, όπου εκεί τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά.

Ο Κώστας Τρυπολίτης έγραψε τους στίχους, ο Δήμος Μούτσης έγραψε μουσική και τραγούδησε μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Κουβεντούλες με το Φρόιντ, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρά 25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2, 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Από το εμπαργκό του Θάνου Μικρούτσικου και του Αλκη Αλκαίου, αυτή ήταν η Οδύσσα έναν δρομέα ημιαντοχής. Περούκες, ο τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος. Τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος.

Οι ιατρικές περούκες, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, επινοήθηκαν στη Γαλλία για να ξεχωρίζει η ανώτερη τάξη και για να κρυφτεί η φαλάκρα. Οι πιο ακριβές ήταν από φυσικά μαλλιά, πουδραρισμένες και όσες απαιτούσαν πολύωρη περιποίηση κάθε πρωί. Υψηλή κοινωνία και υψηλές κατασκευές, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Οι κυρίες με τη βοήθεια των ποστής, που σήμερα αποκαλούνται extensions, φορούσαν περίπλοκους μεταλλικούς σκελετούς πάνω στο κεφάλι τους, όπου σε διαδοχικά επίπεδα στήριζαν φτερά και λουλούδια. Ήταν μια ολόκληρη ταράτσα διακοσμημένη με καραβάκια, ζωάκια και όλα τα καλά. Δεν ήταν εύκολο το στήσιμό τους και για να συγκρατηθούν όλα εκείνα ήταν σκέτος άθλος. Επιπλέον οι γυναίκες ήταν αναγκασμένες να επινοούν διάφορους τρόπους για να κινηθούν μέσα στα τεράστια κρινολίνα τους, γιατί συγκρούονταν μεταξύ τους όταν περπατούσαν. Το χτένισμα και το ντύσιμο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, απορροφούσε όλο σχεδόν το χρόνο και την ενέργεια της αριστοκρατίας. Ό,τι απέμενε αφιερωνόταν στις χοροεσπερίδες. Παρόμοιες θυσίες ήταν εξαντλητικές για τις κυρίες και τους κυρίους. Η Γαλλική Επανάσταση, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, δεν βρήκε ιδιαίτερη αντίσταση όταν απαγόρευσε τις περούκες και τα κρινολίνα.

Ο Βασίλης Δημητρίου έγραψε στίχους και μουσική, ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδισε τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Οι περούκες μια φορά και έναν καιρό που ήταν σύμβολο της αριστοκρατίας, σύμβολο της ανώτερης τάξης, ιδιαίτερα για τους άντρες, γιατί πώς να κυκλοφορήσεις με το μαλλί όταν δεν το πλένεις και πολύ συχνά, δεν ήταν συνήθιο της εποχής να πλένονται πολύ συχνά οι άνθρωποι. Φορούσαν λοιπόν μια περούκα και κυκλοφορούσαν στο δρόμο για να δείχνουν ότι είναι... αν μη τι άλλο της ανώτερης τάξης και ευγενής. Ταξικό σύμβολο λοιπόν. Και αν ένας έχει γράψει για τις τάξεις των ανθρώπων και για την ταξική πάλι, αυτός είναι σίγουρα ο Μπέρτολτ Μπρέχτ.

Kurt Weill στη μουσική, Bertolt Brecht στους στίχους, η Marian Faithfull τραγούδησε. Ballad of Soldier's Wife, ο τίτλος του τραγουδιού. Και θυμάστε μια φορά και έναν καιρό που στις γειτονιές υπήρχε ο Μανάβης, ο Μπακάλης, που πήγαινες και ήξερε ήδη τι σου αρέσει και σου πρότεινε τι να ψωνίσεις. Κάπως έτσι υπήρχε και ο βιβλιοπόλης που ήξερε τους συγγραφείς που αγαπάς, που έμπαινες μέσα και σου λέγε ο τάδε έβγαλε καινούριο βιβλίο. Και που ήξερε και το τι είδος λογοτεχνίας αρέσει και σου λέγε αυτόν δεν τον ξέρεις αλλά πάρ' το να το διαβάσεις γιατί είναι για σένα. Μετά πέρασε ο καιρός, γίνανε οι μεγάλες αλυσίδες είτε λέγονται σούπερ μάρκετ είτε λέγονται βιβλιοπωλείων, γιατί το ίδιο είναι τελικά. Και χάσαμε τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα οποία έχουν απομείνει λίγα σε κάποιες γειτονιές, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας από όσο ξέρω. Αυτή τη βδομάδα γιορτάζουν από 25 έως 30 Μαΐου, είναι η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Ενεργά βιβλιοπωλεία είναι ο τίτλος της του φετινού εορτασμού. 140 μικρά βιβλιοπωλεία σε Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχουν. Ανοίγουν τις πόρτες και μας περιμένουν αυτή την εβδομάδα. Αλλά αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μικρά βιβλιοπωλεία, καλό είναι να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα.

Λωρίνα Μακιανίτ υπογράφει και τραγουδάει το βιβλίο των μυστικών, ο τίτλος της μουσικής. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, 25 με 30 Μαΐου, υπάρχει πρόγραμμα εκδηλώσεων στο διαδίκτυο, ψάξτε το και βρείτε το. Υπάρχει χάρτης που μπορείτε να δείτε τα μικρά βιβλιοπωλεία που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είσαι μικρός κι όμως χωράς τον αναστεναγμό μου, το συλλογισμό μου, το ρεμβασμό μου, τη χαρά και τη λύπη μου, τη δίψα μου για ιστορίες, τα όνειρά μου, την ανάγκη μου να βγω από αυτό το σώμα. Από αυτό το δωμάτιο, από αυτή την εποχή, είσαι μικρό κι όμως χωράς, και ένα ράφι να είχες μόνος, αυτό το ράφι να ήταν μονάχα ένα βιβλίο, σε αυτό το βιβλίο να είχε μονάχα μία σελίδα και αυτή η σελίδα να είχε μονάχα μία λέξη, ακόμα και τότε θα τα χωρούσες όλα. Αυτό είναι το μήνυμα της εβδομάδας, γραμμένο από το συγγραφέα Κυριάκο Χαρίτο. Ένας μπάλος με τον Μάριο Στρόφαλη και το κουαρτέτο του μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε

πρώτα τραγούδια του Βαγγέλη, Κορακάκι, το Έρχονται Βράδια, το είχε πρωτοποιεί ο ίδιος στον πρώτο του δίσκο, τους Άρχοντες, το 1988. Σήμερα όμως το ακούσαμε όπως το ξανατραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος στο δίσκο του «Του Έρωτα και της Φυγής», 10 χρόνια αργότερα, σε 1998. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Ήταν 7 τα τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη που τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος στο δίσκο «Του Έρωτα και της Φυγής» το 1998. Από αυτά ακούστηκαν περισσότερο το «Έρχονται Βράδια» και το «Μάνα που ζω». Ανάμεσα στα άλλα όμως ήταν και η εκτέλεση του Μητροπάνου στο πρώτο φθινόπωρο. Φυσικά και 4 κομμάτια που ακούστηκαν λιγότερο.

ακούσει λίγα τραγούδια του σε προσωπικούς δίσκους τραγουδιστών. Εκείνη την ίδια εποχή που δίνει τραγούδια του στον Μητροπάνο, δίνει και κάποια για έναν προσωπικό δίσκο της Κατερίνας Κούκα που λεγόταν «Φυσάει τρελός βοριάς».

Βαγγέλη του Χρυσουνιβολόπουλου με στίχους Γιώργου Παπαγιανόπουλου και αμέσως μετά Να είχα δυο καρδιές να σ' αγαπώ του Γιάννη Σπανού με στίχους Τασούλας Θωμαίδου

Είναι 1992. Να χάθηκε ο καρδιάς να σ' αγαπώ λεγόταν και ολόκληρος ο δίσκος με τον οποίο η Κατερίνα Κούκα έγινε πιο γνωστή τότε. Η μεγάλη επιτυχία του δίσκου βεβαίως ήταν το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο». Για τον περισσότερο κόσμο ο δίσκος αυτός θεωρείται το σημείο εκκίνησης για την Κατερίνα Κούκα. Ωστόσο, πριν από αυτό το δίσκο είχε κάνει έναν ακόμα. Ήταν στα 1990, ένας δίσκος με τον τίτλο «Το πρώτο ραντεβού», ο μοναδικός που ο Θοδωρής Πουάλας υπογράφει και τους στίχους αλλά και τη μουσική. Ενορχήστρωση

γιατί «Φεγγάρι μου όμορφο» το τραγούδι, με λόγια αλλά και με μουσική του Θόδωρου Ποάλα, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι από το δίσκο το πρώτο «Ραντεβού». Λέω όμως να ακούσουμε σήμερα ένα ακόμη τραγούδι από αυτό το δίσκο, ένα τραγούδι ίσως πιο κοντά στο χιουμορ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο και ήταν αυτό ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου με στίχους του Θεόδωρου Ποάλα από τον ομώνυμο δίσκο του Χρήστου Νικολόπουλου στα 1993, ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου 2000 μετά Χριστόν, και φυσικά με τις φωνές του Μανώλη Λιδάκη και της Ελένης Αλιγοπούλου. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το πρώτο ραντεβού ήταν ο πρώτος αλλά και ο μοναδικός δίσκος που ο Θόδωρος Ποάλας υπέγραφε και τους στίχους αλλά και τη μουσική. Από εκεί και κάτω, είτε με το όνομά του είτε με το ψευδόνυμο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, για μια 20ετία σχεδόν, ως το 2012 που έφυγε από τη ζωή, είχε γράψει αρκετούς στίχους πάνω σε ανέκδοτες μελωδίες του Γιώργου Ζαμπέτα, τους είχαν τραγουδήσει κυρίως ο Μανώλης Μητσιάς και η Βίκη Μοσχολιού. Είχε γράψει όμως και τους στίχους μιας μεγάλης σειράς τραγουδιών με μουσικές της Λένας Πλάτωνος αλλά και του Γιάννη Σπανού και του Χρήστου Νικολόπουλου.

Έτσι τραγούδησε η Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στα 1998, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Καραμπεσίνη με την Πόλη Πάνου από τα 1962, στο δίσκο «Στην εποχή του ονείρου», όπου υπήρχαν νεότερες εκτελέσεις και κυρίως ζωντανές ηχογραφήσεις από τις εμφανίσεις της Ελένης Τσαλιγοπούλου στην Ιερά Οδό εκείνη την εποχή. Ανάμεσα στις επιλογές του δίσκου υπήρχε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της Πόλης Πάνου από τις αρχές δεκαετίες του 60, ήταν τα περίφημα «Λιμάνια» του Βασίλη Τσιτσάνη. Το τραγούδι ακούστηκε αρκετά στα χρόνια του 2000 και με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Σήμερα όμως λέω να το ακούσουμε στην πρώτη του εκτέλεση με την Πόλη Πάνου.

Βασίλης Τσιτσάνης, όπως και ο Απόστολος Καλδάρας και ο Θόδωρος Δερβενιώτης, αλλά και ο Γιάννης Καραμπεσίνης, υπήρξαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 στενοί συνεργάτες με την Πόλη Πάνου, δίνοντάς της τότε μεγάλες επιτυχίες. Από την άλλη μεριά, είναι σχετικά λίγες οι φορές που η Πόλη Πάνου τραγούδησε εκείνα τα χρόνια κομμάτια δημιουργών πέρα από το λαϊκό πάλκο. Ήταν στα πρώτα χρόνια του 60 που ο Μίκης Θεοδωράκης της έδωσε το «Σε ποιο βουνό», αλλά και μια λαϊκή εκδοχή για το τραγούδι «Από τη Φέδρα». Ηχογράφησε και τα παιδιά του Πειραιά, του Μάνου Χατζηδάκη, όπως και δύο τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου γραμμένα για τα θεατρικά «Κόκκινα φανάρια». Ύστερα από αυτά ήταν το 1967 που είπε δύο τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου στην ταινία «Όλγα Αγάπη μου». Μάλιστα το ένα από αυτά στα χρόνια του 90 απέκτησε καινούργια έγλη τραγουδισμένο από τη Μελίνα Ασλανίδου. Φυσικά μιλάμε για το «Τι σου κάνα και πίνεις».

αυτά οι πολλοί πάνουν να τραγουδάει «Τι σου έκανα και πίνεις» του Μίμη Μπλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σχεδόν παράλληλα όμως με αυτό, όπως και το άλλο τραγούδι που έλεγε στην ταινία «Όλγα, αγάπη μου», ηχογράφησε δύο ακόμα τραγούδια του Μίμη Μπλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δύο τραγούδια από την ίδια εποχή. Τα είχαν πει στο musical του Γιάννη Δαλιανίδη «Μια κυρία στα μπουζούκια», ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Μέρη Χρονοπούλου. Ήταν του αγοριού απέναντι και βεβαίως το «Μην του μιλάτε του παιδιού» που ακούσαμε.

θυμόμαστε πάντα στα 1967, σχεδόν παράλληλα με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η Πόλη Πάνου τραγουδάει και δύο τραγούδια του Γιώργου Κατσαρού με στίχους του Πυθαγόρα στην ταινία «Ο Σπαγκοραμένος», μεταφορά από τον Κώστα Καραγιά.

φέρνει ξανά στον κινηματογράφο της παλιάς επιτυχίας των Σακελάριου Γιαννακόπουλου «Ένα βότσαλο στη λίμνη». Μάλιστα, στα δυο αυτά τραγούδια ακούγονται να τραγουδούν μαζί με την Πόλη Πάνου και οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας. Ο Αντρέας Μπάρκουλης την συνοδεύει στο «Είναι κρίμα, επομένως, να είσαι ένας παγκοραμένος» που ακούσαμε, και είναι ο Λάμπρος Κουσταντάρας που τραγουδάει μαζί της το «Άντρα μου λεβεντιά» που ακολουθεί.

0: κελάγεις έτσι.
1: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.
0: Καριωτάκης.
1: Όχι.
0: Δροσίνης.
1: Ούτε.
0: Τότε ποιος?
1: Ζαμπέτας.
0: Νέο κύμα.
2: Εδώ είμαστε δύο χρόνια αργότερα και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τραγουδάει μαζί με τη Μάρο Κοντού «Πού πας χωρίς αγάπη» στην ταινία του Κώστα Καραγιάννη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Γιώργο Σκεύη που σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 210-6013-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η έναρξη της εκπομπής μας με δύο μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη από το 1960 από το soundtrack της ταινίας του Ζίλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή». Παρά τα φωτεινά μοτίβα η μουσική ακούγεται νοσταλγική, ποιητική και ήταν η μουσική πρωταγωνίστρια στην ταινία εναρμονισμένη με τα ασπρόμαυρα πλάνα της. Το δεύτερο θέμα με τίτλο «Νυχτερινός περίπατος» το βρίσκουμε και στο άλμπουμ 15 Σπερινή, εκεί που ο Μάνος Χατζηδάκης χρησιμοποιεί κουιντέτο για 15 τραγούδια του σε ορχιστρική μορφή, προσαρμόζοντας τις μουσικές, τους ήχους του πιάνου, δύο κλασικές κιθάρας, άρπα και κοντραμπάσο.

«Πάει, έφυγε το τρένο», τραγούδησε η Ζωή Φυτούση του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη, ένα από τα τραγούδια της παράστασης «Οδός ονείρων». Ο Γιώργος Ζαμπέτας, όπως ακούσαμε με αυτόν τον υπέροχο ήχο στο μπουζούκι του, αυτοσχεδίασε. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν από τους βασικούς σολίστ του που χρησιμοποιούσε ο Μάνος Χατζηδάκης στις ηχογραφήσεις, στις θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές εκείνης της περίοδου.

Η μοίρα μου είναι γραμμένη μέσα στο ίδιο μου το αίμα. Ένα τραγούδι παλιό που με ακολουθεί όπου και αν πάω. Δεν το διάλεξα, με διάλεξε εκείνο. Κι όσο και αν προσπαθώ να ξεφύγω, με βρίσκει πάντα σαν σκιά που δεν φεύγει ποτέ. Η ψυχή μου κουβαλά έναν πόνο γλυκό, σαν να γεννήθηκα για να τραγουδώ αυτό που δεν λέγεται. Το φάδο είναι η πληγή μου και η παρηγόρια μου μαζί. Είναι η φωνή που με σηκώνει όταν λυγίζω και το βάρος που δεν μπορώ να αφήσω πίσω. Αν είναι αλήθεια πως ο καθένας έχει το πεπρωμένο του, τότε το δικό μου είναι αυτό το τραγούδι. Ένα κάλεσμα που έρχεται από βαθιά, από μέρη που δεν ξέρω. Μα νιώθω πως μου ανήκουν. Κι έτσι τραγουδώ, όχι για να ξεχάσω, αλλά για να θυμηθώ ποια είμαι. Γιατί μέσα στο φάδο μου κρύβεται όλη η ζωή μου. Ο φάδο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού και αυτή ήταν η στίχη του. Είναι τραγούδι.

Τραγούδι βασισμένο στο ομότιτλο ποίημα του Φλορμπέλα Εσπάνσα, μελοποιημένο από την Λίνα και τον Μάρκο Μεζκίδα. Η Λίνα, Καρολίνα Καρδόσο, όλο της το όνομα, είναι Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια και από τους ανανεωτές του Φάδου. Ο Μάρκο Μεζκίδα είναι Ισπανός πιανίστας. Η σύμπραξή τους βασίζεται σε τρία στοιχεία. Τη φωνή της Λίνας που κουβαλά την παράδοση του Φάδου, το πιάνο του Μάρκο Μεζκίδα που ο ήχος του λειτουργεί σαν συνέχεια της φωνής, δημιουργώντας ένα ολόκληρο μουσικό σύμπαν. Τρίτο στοιχείο, τα ποιητικά κείμενα που χρησιμοποιούν οι δύο καλλιτέχνες.

Νεράιδα. Ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε απόδοση Σωτήρη Τριβιζά, μελοποίηση του Δημήτρη Μαραμή, η ερμηνεία από τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Η φωνή τώρα της Τζένιφερ Βόρνς στα μουσικά ποιητικά μονοπάτια του Λέοναρντ Κοέν, Τζοάν ο' Φαρκ.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με μουσική του Γαλλολιβανέζου τρομπετίστα Ιμπραήμ Αλούφ, που παντρεύει τον μοναδικό ήχο της τρομπέτας του με την παράδοση. Στις συνθέσεις του είναι ιδιαίτερη η αυτοσχεδιασμή του. Τζαζ επιρροές, αραβικές μουσικές κλίμακες, λάτιν και αφροκουβανέζικη ρυθμή. Ένας μουσικός του κόσμου. Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Γιώργο Σκεύη να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλεφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Violín de Becho, τραγούδι του Ουρουγουανού Αλφρέδο Φιταρόσα από τη δεκαετία του 60. Το τραγούδι θεωρείται από τα κλασικά της λαϊκής μουσικής του Ρίο ντε λα Πλάτα. Ανάμεσα στις δεκάδες ερμηνείες ξεχωρίσαμε αυτήν της Σολεδάδ Μπράβο που κατάγεται από την Βενεζουέλα.

«Ξέρω», αυτός ήταν ο τίτλος. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη το τραγούδι. Το ακούσαμε από τη Μαρία Φαραντούρη. 1990 ήταν ο δίσκος της 17 τραγούδια. Η μεγάλη μας ερμηνεύτρια στον δίσκο αυτόν ερμήνευσε μεγάλη γκάμα τραγουδιών. Από τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα, του Καετάνο Βελόζου, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Μίλτον Νασιμέντο και παραδοσιακά από την Ισπανία και την Καλαβρία. Την ενορχίστρωση υπέγραφε ο σπουδαίος κιθαριστής, συνθέτης και μαέστρος Λεό Μπρόουερ. Στον ίδιο δίσκο η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει μαζί με τη Μερσέδε Σόσα ένα τραγούδι του Καετάνο Βελόζο, «Σολ Νέγρο».

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το 1977 ο Μάνος Ελευθερίου και ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσίασαν τα Τροπάρια για Φωνιάδες, κεντρικός θεματικός άξονας των 12 τραγουδιών του έργου. Ο θάνατος, η δολοφονία μιας σειράς ξεχωριστών μορφών της πολιτικής ιστορίας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Η ποίηση του Μάνου Ελευθερίου με λόγο απόλυτα εύστοχο, δυσδυτικό, εχμηρό, αποκαλυπτικό. Ολοκληρωμένο έργο με τις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου να υπηρετούν επάξια τον σπουδαίο ποιητικό του λόγο. Η ενορχήστρωση στα Τροπάρια για Φωνιάδες δεν είναι η συμβατική που επικρατούσε εκείνη την εποχή στο κυρίαρχο ρεύμα του τραγουδιού μας. Υπάρχει εδώ η μίξη από τη λαϊκή μουσική, την τζαζ και ενορχιστρωτικά με πολλά στοιχεία μπαρόκ. Είναι ο Γιώργος Μεράντζας που τραγουδάει την Κιβωτό.

Πες τα λόγια τα παλιά και από όλους τους αγώνες. Και πες αυτά που είναι θηλιά και ήταν μαράζι και σκαλιά στους δίκοπους αιώνες. Μάνος Ελευθερίου.

Ήταν η διάσημη μελωδία του Ερικ Σατί από τα Κνώσιεν, είναι το νούμερο ένα αυτού του έργου. Το είχε διασκευάσει στην Ισπανία ο Χαβιέ Ρουιμπάλ, βάζοντας για πρώτη φορά στη μελωδία στίχους, ενώ υπάρχουν αμέτρητες εκτελέσεις, επανεκτελέσεις και διασκευές πάνω σε αυτή την υπέροχη μελωδία. Εδώ ακούσαμε τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και την ερμηνεία της Δημήτρας Γαλάνη με τίτλο «Το Ρόδο της Ανατολής».

δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του ο Κώστας Στομαίδης, και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τον Γιώργο Σκεύη, που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-69 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber και πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Δελμβίτο τρασκόρσα ετζιαλόρα, από την πρώτη πράξη της διάσημης όπερας του Τζουζέπε Βέρντι, Τραβιάτα. Είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1853 στο θέατρο Λα Φενίσε στην Βενετία. Βασίστηκε το λιμπρέτο στο μυθιστόρημα «Η κύρια με τις καμέλιες» του Αλεξάνδρου Δουμαϊού. Αφηγείται τον τραγικό έρωτα της Βιολέτας Βαλερή, διάθεσης ετέρας στο Παρίσι, και του νεαρού Αλφρέδο Ζερμόν. Η πιο ιστορική και καλλιτεχνικά καθοριστική Τραβιάτα με τη Μαρία Κάλλας είναι κυρίως δύο παραγωγές. Η πρώτη στη Σκάλα του Μιλάνου το 1955 σε σκηνοθεσία του Λουκίνο Βισκόντι και μαέστρο τον Κάρλο Μαρία Τζιουλίνι, και η δεύτερη το 1958 στη Λισαβόνα, όπου έγινε και η ηχογράφηση στις 27 Μαρτίου του 1955 με την ορχήστρα Συμφώνικα del Teatro Nacional de San Carlos με μαέστρο τον Φράγκο Γκιόνε. Αμέσως μετά από το χοροδιακό που ακούσαμε ξεκινούσε η διάσημη άρια «Λιμπιάμο Νελιέτη Κάλιτσι».

Λιμπιάνο Νελιέτη Κάλιτσι, το γνωστό Μπριντιζί από την Τραβιάτα του Τζουζεπέ Βέρντι, οι φωνές της Μαρίας Κάλλας και του Αλφρέδο Κράους, επίσης μαζί και η χοροδία του Θεάτρου Νασιονάλ de São Carlos της Λισαβόνας.

Η ταινία «Η σκόνη του χρόνου» είναι του Θόδωρου Αγγελόπουλου το 2008 και αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας που είχε ξεκινήσει με το λιβάδι που δακρύζει και τελείωνε με την άλλη θάλασσα. Η μουσική σύνθεση από την Ελένη Καραίνδρου και το ορχιστρικό που ακούσαμε, αυτό το βάλς που ακούσαμε, ήταν το βάλς δίπλα στο ποτάμι. Το πιάνο, το βιολί, το ακορντεόν, η άρπα και το βιολοντσέλο δημιουργούν ένα νοσταλγικό ηχητικό τοπίο.

Όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρεις από τις λύπεις στον καιρό. Ο Γιώργος Ανδρέου για τον Νίκο Γκάτσο, με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου και η στίχη του Νίκου Γκάτσου στη συνέχεια. Η Μαρία Φραντούρη τραγουδάει τη μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη, το όνειρο καπνός.

νύχτα στο μπαλκόνι παγώνει ο ουρανός και είναι η αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνός. Είναι κάποια τραγούδια που δεν χρειάζονται σχολιασμό. Είναι καθρέψεις συναισθημάτων τα ίδια. Σε πιάνουν από το χέρι και σε οδηγούν στην ιστορία τους, που είναι και δική σου ιστορία.

Ιδωρ πολύ ουδήν είσαι σβέσαι την αγάπην και ποταμή ου συγκλήσου είναι αυτήν. Πολύ νερό δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη και τα ποτάμια δεν μπορούν να την καταπνίξουν. Από το άσμασμάτων του Σολομώντα, κρατεά ως θάνατος αγάπη, από τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη με τη Φλέρη Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Η κορυφαία στιγμή, κατά τη γνώμη μου, αυτού του εμβληματικού αυτού έργου του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Αυτό το βαλσάκι του Πορτογάλου Ροδρίγο Λεάο μας πέρασε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πλανόδια είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Γιώργο Σκεύη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα μας, μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: La place rouge.

ήταν το Ναταλή, ένα από τα διάσημα γαλλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. 1964 συγκεκριμένα, με τον Gilbert Bécaud. Το τραγούδι απλά αφηγείται μια ρομαντική και γεμάτη νοσταλγία ιστορία του ήρωα του τραγουδιού που συναντάει στη Μόσχα την Ναταλή.

C'est irréparable. Τραγούδι του Νίνο Φερέ από το 1970 και ίσως είναι το διασημότερο του τραγούδι, το οποίο έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες, τόσο στην ιταλική όσο και στην ισπανική γλώσσα. Η

αντίθετα πια. Τραγούδι του Κώστα Μπαλταζάνη σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη με την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου. Δύο τραγούδια τώρα σε κοινή ακρόαση. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Με την ίδια αίσθηση. Με τα ίδια θέλω.

0: Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εντάξει, δεν ήταν πολύ. Την αγάπη μου έστειλα όλη μέσα από την καρδιά μου έτσι σε όλους τους πρωταθλητές. Γιατί βεβαίως πρωταθλητές εμείς, πρωταθλητές και εσείς, πρωταθλητές και οι άλλοι. Το αθλητισμός αυτή είναι η ομορφιά του. Να πειράζει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το όμορφο. Αυτό έχει τη γλύκα του. Εκείνη η γλύκα του αθλητισμού. Να πειράζει ο ένας τον άλλον, να λέμε, να χαγελάμε, να περνάμε λίγο όμορφα και να αλλάζει τη διάθεσή μας με τόσα που συμβαίνουν γύρω μας. Να ξεφεύγουμε λίγο. Πρωταθλητής Ολυμπιακός, τελείωσε αυτό. Πάει, το κερδίσαμε, το πήραμε το ευρωπαϊκό, το πήγαμε στον Πειραιά, το κάναμε βόλτα παντού και όπως έπρεπε να γίνουν τα πράγματα, έγιναν. Λοιπόν, επικοινωνούμε. Πάντα μας ακούτε βεβαίως και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επικοινωνούμε και μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. The Swinging Cats. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Τι ωραία όταν ακούγεται έτσι το «Σ' αγαπώ», και τόσο διαφορετικά αλλά και τόσο ίδια με το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης και ο Γιώργος Οικονομίδης. Ήταν βεβαίως η Γκάτζο Ντίλο. Είμαστε στα 19 λεπτά μετά το μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Και πάμε τώρα σε μία ερμηνεύτρια, η οποία θα τη θυμάστε, φαντάζομαι, από του Σόναρ, την Πένι Ραμαντάνη. Φεύγοντας από του Σόναρ, δημιούργησε το Do Diesi, αυτή την συνεργασία με το Δημήτρη Νίτη στην μουσική και το Μάξιμο Δράκο στο συγκεκριμένο τραγούδι. Στίχη είναι της Πένις Ραμαντάνη. Πένι Ραμαντάνη, Δημήτρης Νίτης φτιάξαν το Do Diesi και ακούμε το «Χορεύω».

Αυτό λοιπόν ήταν το χορεύω, Ντο Δίεση, Πέννη Ραμαντάνη, Δημήτρης Νίτης. Εδώ είχε και συμμετοχή και ο Μάξιμος Δράκος σε αυτό το τραγούδι, το χορεύω. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας τελικά, γιατί όταν γίνεται διαφορετική, αφήστε τα, βαραίνει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε το δεύτερο πρόγραμμα, σας πηγαίνει θέατρο για μία ακόμα φορά. Αυτή τη φορά στην παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά. Σας δίνει διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Μέχρι και την Τετάρτη θα διαρκέσει και ο διαγωνισμός. Μπαίνετε στα κοινωνικά δίκτυα του δεύτερου προγράμματος, Facebook και Instagram. Αφήνετε ένα σχόλιο με το όνομά σας στην ανάρτηση του διαγωνισμού και οι νικητές και οι νικήτριες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Να σας πω λίγα λόγια, το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του. Μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με τη σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», όπως σας είπα, της Κολίν Σερό, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλου. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα πανέμορφο γλυκύτατο μωρό. Ένα καλάθι στην πόρτα, ένα σημείο μαρκούν για να τρέψουν τη ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Σιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα, ανατροπές, ξεκαρδυτικές καταστάσεις και εκεί ανακαλύπτουν τη δύναμη της φροντίδας, της αγάπης και συγχρόνως και της πατρότητας. Σε ρόλο έκπληξη η Ελένη Καρακάση, μαζί τους η Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου και Μαριλένα Λιακοπούλου. Μπαίνετε λοιπόν στο Facebook και στο Instagram του δεύτερου προγράμματος, αφήνετε το σχόλιο σας κάτω από την ανάρτηση για το θέατρο Αθηνά, όπως σας είπα πριν από λίγο, και οι νικητές και οι νικήτριες θα ενημερωθούν μέχρι την Τετάρτη, είναι ο διαγωνισμός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Από το άλμπουμ «Ξαναδιαβάζοντας» τον Μίκη Θεοδωράκη, ήταν διασκευή από τους Λοκομόντο της Μυρτιάς, του Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως, επίση του Νίκου Γκάτσου. Η μουσική έχει πολλές εκφράσεις. Έχει τις εκφράσεις τις πρωτότυπες, έχει τις εκφράσεις που έρχονται ως διασκευές, έχετε και αυτές τις διασκευές που έρχονται μετά από πολλά πολλά χρόνια και αλλάζουν την εικόνα. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Μία από τις ωραιότερες διασκευές της Μυρτιάς, κατά την άποψή μου, ήταν αυτή από τους Λοκομόντο. Στα 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα, μαζί τη νύχτα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα για μία ακόμα φορά. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

Τάκης Βούζας, Μπάμπης Στόκας, Τσέκος Ανδρέας και Αυγή Κεφαλά, οι δημιουργοί, μια συνουσία μυστική Pixlax από το πολύ αγαπημένο άλμπουμ Στίλβη. Και να σας δώσω, τη συμβουλή μου, αν μου επιτρέπετε βεβαίως, να σημειώσετε για το Σάββατο το βράδυ να δείτε παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στην Ερτένα, αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου. Η παρέα λοιπόν και ο Γιώργος Κουβαράς τιμούν έναν από τους σπουδαιότερους ποιητές του ελληνικού τραγουδιού, τον Άλκη Αλκαίο, ένα δημιουργό που δυστυχώς έφυγε νωρίς από κοντά μας, αλλά ταξίδεψε τη σκέψη και την καρδιά μας από τη γη το Βυσιγότονο στο Πορτορίκο, άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη. Στην παρέα συμμετέχουν καλλιτέχνες κορυφαίοι, συνεργάτες και φίλοι του Άλκη Αλκαίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τωμαίδης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, ο συνθέτης και παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Οδυσσέας Ιωάννου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης, ο παραγωγός και συνθέτης ο Δημήτρης Καράς, η Κατερίνα Γεράκη, η κόρη του επιστήθιου φίλου του Ηλία Γεράκη και βαφτιστήρα βεβαίως του ποιητή, μοιράζονται σπάνιες προσωπικές ιστορίες, φωτίζουν την ιδιαίτερη προσωπικότητα του Άλκη Αλκαίου. Αυτό το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤΕΝΑ έχουμε ένα από τα τραγούδια που θα ακούσετε το Σάββατο το βράδυ. Είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου σε τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, η μουσική, η στίχη φυσικά του Άλκη Αλκαίου. Ρίτα Αντωνοπούλου λοιπόν για μία Ντολόρες.

Τι φοβερό στίχωσε στα κρυφά και τα πεινά, ψάξε τα παντοτινά, γιατί εκεί είναι. Και στα κρυφά, τα παντοτινά και τα ταπεινά, όπως πρέπει να είμαστε όλοι στη ζωή μας. Κάθε τι παραπάνω, να ξέρετε ότι πολλές φορές γυρίζει και μπούμερανγκ. Αυτή είναι η άποψή μου. Θάνος Μικρούτσικος, Αλκιάς Αλκαίος, για μια Ντολόρες από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, που όπως σας είπα θα ακούσετε πολλά τραγούδια του Αλκι Αλκαίου στην εκπομπή παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, αυτό το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ. Για μια Ντολόρες φυσικά το είχε πρωτοερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος από το άλμπουμ «Στου αιώνα την Παράγκα». Να στείλουμε πρώτες καλημέρες, στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλούς χαιρετισμούς, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Επίσης καλό ταξίδι να ευχηθούμε στον Κώστα που ταξιδεύει από Πάρο, πάει Πειραιά και από εκεί για Καστοριά. Μεγάλο ταξίδι Κώστα μου, καλό ταξίδι και ηρεμία, εδώ είναι το δεύτερο να σε καθοδηγεί. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα στην Ηλιούπολη, στο Γαλάτσι, στο Κολωνάκι, στην Πτολεμαΐδα, την καλημέρα μου στη Λάρισα και πάμε τώρα Γιάννης Χαρούλης, σε λίγο οι υπόλοιπες καλημέρες, μητενικό μητενικέ με από το Κολυμπρί.

Ήταν το πολύ αγαπημένο «Τα κλειδιά». Ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς, βεβαίως δημιουργός του. Έχει γράψει και τα λόγια, έχει γράψει και τη μουσική. Μαζί του ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη, όταν ο Θοδωρής Κοτονιάς έδωσε αυτή την τόσο ωραία συναυλία για τα 20 χρόνια του στο Ελληνικό Τραγούδι, και κυκλοφορεί βεβαίως και σε άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Να στείλω τις υπόλοιπες καλημέρες που χρωστάω και πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στον Οροπό, στο Παλαιό Φάληρο, στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στην Άνω Γλυφάδα, πολλούς χαιρετισμούς βεβαίως στο Πανό. Όραμα στη Θεσσαλονίκη. Χρήστος Τιβαίος τραγουδά «Τάσο Αλιμπινίση». Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 10 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, 11 ημέρες για την ακρίβεια. Ακούμε το «Θάλασσα, σ' αγάπησα μικρός».

Δεν έχεις τίποτα στη ζωή σου, ούτε να μοιραστείς, ούτε να μοιράσεις, ούτε να εξηγήσεις, ούτε να εξηγηθείς. Απολύτως τίποτα. Δική σου είναι η ζωή, την κάνεις ό,τι θέλεις, δεν στην κατευθύνει κανένας. Από σένα εξαρτάται το πώς θα την πας, πώς θα την καθοδηγήσεις, πώς θα την φτάσεις στο σημείο που εσένα σε κάνει ευτυχισμένο. Τα λέω και για να τα ακούω και για να τα ακούμε γενικότερα. Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάτη, τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη, τα λόγια από τη Λίδα Ρουμάνη, από το άλμπουμ 9 συν 1 ιστορίες, μη με φωνάξεις. 6 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι, να εμφανίσω και κάποια γαλάζια μυστικά.

Όλα έχουμε όσα έχουμε ζήσει, όλα όσα έχουμε νιώσει σαν άνθρωποι στην πορεία μας, δύσκολα, εύκολα, άσχημα, όμορφα. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε ένα δίχτυ. Τα βάζουμε μέσα στο δίχτυ, το κρατάμε αγκαλιά και προχωράμε. Δεν αφήνουμε τίποτα στην άκρη, δεν αφήνουμε τίποτα πίσω και δεν απορρίπτουμε και τίποτα. Γιατί αν κάνεις το ένα, θα αναγκαστείς να κάνεις και το άλλο. Οπότε μετά θα βρεθείς στη δύσκολη θέση να πρέπει να επιλέξεις. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ό,τι και αν ερμηνεύσει, το κάνει, πώς λέμε, το κλασικό, το κάνει δικό του. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό να το λένε. Εγώ θα πω ότι το κάνει απολύτως δικό του. Τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, Τα Γαλάζια Μυστικά, από το άλμπουμ Ποτέ Όπως Πριν. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επικοινωνούμε πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2 M, στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Μανώλη Φάμελο, κρατάμε. Νατάσα Αποφίλιου, φέρνουμε. Όλα τα άστρα σου είπαν ψέματα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Όλα είναι μπροστά.

τα χίλια περιστέρια του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλιάσιου, η στίχη. Τα ακούσαμε εντελώς διαφορετικά. Κυκλοφόρησε πριν από 3 ημέρες αυτό το τραγούδι. Τα λαϊκά όργανα αντικαταστάθηκαν από country Latin και ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου που έφεραν αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, να το ξανααναναιώσουν, να το φέρουν με ένα διαφορετικό ύφος, μια διαφορετική μορφή, για να το ξανααγαπήσουμε. Στα 18 λεπτά, μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες, καλή εβδομάδα και την αγάπη μου στην Σαλαμίνα, στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, στην Νορβηγία, στις Δράχες Ικαρίας, στην καλημέρα μου, στα Εξάρχεια, στον Πειραιά, στο Μαρούσι και στην Καλυθέα. Και έρχεται, αλλάζουμε λίγο, για πολύ λίγο. Παντελής Κεραμαριός, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και Χρήστος Νινιός είναι η Λύκη.

Ήταν η Λίκη λοιπόν, ένα τραγούδι του Παντελή Κυραμαριού, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης μαζί του και ο Χρήστος Νινιός για τις παράλληλες ζωές που κάπως έτσι μοιάζουν. Έχουν την εικόνα ενός λύκου που πεινά και που αντιδρά μερικές φορές όταν κάτι δεν τον κάνει ευχαριστημένο ή από την άλλη κάτι θέλει να καταναλώσει και αυτό μπορεί να είναι και η ζωή. Η παράλληλη που μπορεί να έχεις στην πορεία σου και, και στο διάβα σου, έτσι, στη δύσκολη κατάσταση που μπορεί να βρεθείς. Από το άλμπουμ Άνω Θρόσκο ήταν αυτό το τραγούδι, Θρόσκο που σημαίνει ξεπηδώ, με ορμή προς τα πάνω. Υπάρχει βέβαια και μια παρετυμολογία της λέξης του Θρόσκο, ότι προέρχεται και από εκεί ο άνθρωπος, δηλαδή Άνω και Θρόσκο, αυτός που κινείται, δηλαδή που κοιτάζει προς τα πάνω. Δεν ξέρω ποια από τα δύο ισχύουν, πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι η έξοδος από κάποιες καταστάσεις μπορεί να είναι πολύ γρήγορες. Άνω Θρόσκο λοιπόν, για να συναντήσουμε συνταγές μαγειρικής. Είναι οι Χαΐνιδες, είναι η Μαρία Κώτη μαζί με τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη και τον Δημήτρη Αποστολάκη.

Έτσι και με αυτούς τους ρυθμούς μπορεί να χορεύουν τα αστέρια, να χορεύει η μουσική, να ξεφεύγουμε, μας χρειάζεται πάρα πολύ, και ο στίχος που λέει «Γλυκιά που είναι η πατρίδα, σαν είναι μακριά». Έτσι είναι, όταν βρίσκεσαι μακριά, καταλαβαίνεις πόσο γλυκιά είναι η πατρίδα σου. Για όσους μας ακούνε, εκτός Ελλάδας, την αγάπη μας και πολλούς χαιρετισμούς. Νίκος Γιώγαλας, Ελευθερία Ορθουλίδου, Πέφτω Ψηλά, τραγούδι βεβαίως του Νίκου Γιώγαλα από το μόνιμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2009. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο, και μια και γυρίσαμε έτσι το χρόνο πίσω, ας το συνεχίσουμε.

Έτσι ακριβώς το κέρδισες και το κέρδισες και με το σπαθί σου, γιατί πέρασες το ζόρι, τα αντιμετώπισες, ήρθες απέναντι σε όλα τα δύσκολα και τι έγινε στο τέλος, βγήκες κερδισμένος, βγήκες κερδισμένη και ας είμαστε και λίγο χαμένοι σε κάποιες μικρολεπτομέρειες. Σημασία έχει το «Η μεγάλη εικόνα». Ο Γιάννης Κούσουλας είχε γράψει τη μουσική, η Μελίνα Τανάγρη και στην ερμηνεία και στους στίχους, πολύ αγαπημένη η Μελίνα Τανάγρη, πολύ ιδιαίτερη φωνή, πολύ ωραία φωνή. Ότι χάνει στο τραγούδι από το άλμπουμ «Κόντρα Καρδιάς» του 1991. Το 2021, στις 13 Φεβρουαρίου, η Ρο κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, το οποίο το αφιέρωσε σε όλους τους παραγωγούς του ραδιοφώνου, σε όλους εμάς δηλαδή. Τη μουσική και τα λόγια έγραψε η Ρο, Λεχουρίτη, όπως είναι το όλο το όνομά της. Τίτλος του τραγουδιού ήταν «Φωνές του ραδιοφώνου».

Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του ανθρώπου, η μεγάλη δύναμη να περιμένει για όσο χρειαστεί και να προσπαθεί για ό,τι πιστεύει ότι αξίζει. Και πολλά πράγματα αξίζουν στη ζωή μας. Πολλές φορές το βλέπουμε λίγο αφιψηλού, άλλες φορές το χάνουμε και δεν το βλέπουμε καθόλου. Κάποια στιγμή ενεργοποιείται πάλι το σύστημα της γνώσης και της αντίληψης και λες τι κάνω και που πάω και πώς είμαι και όλα αυτά. Και έρχεται η ώρα που παίρνεις και βεβαίως τις μεγάλες αποφάσεις για όσο χρειαστεί και να περιμένεις και να επιμένεις. Η στίχη και η μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου, η ερμηνεία από τον Ζαχαρία Καρούνη και την Πολυξένη Καράκογλου, η ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου, ο άνθρωπος μπορεί, τίτλος τραγουδιού από το άλμπουμ «Απ' το μηδέν». Να στείλω και τις τελευταίες πιθανόν καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα για απόψε στη Γερατέα, στην Κόρινθο, στη Γαστούνη, πολλούς χαιρετισμούς στην Τρίπολη και στο Άργος, και έρχεται η Μόρφο Τσαϊρέλη, τέτοια παράξενη ομορφιά.

Το άλμπουμ λέγεται «Τι γυρεύεις στον ύπνο μου πατέρα». Το τραγούδι είναι ακριβώς η ιστορία της κόρης με τον πατέρα. Γι' αυτόν τον πατέρα που θέλει μόνο το καλό για την κόρη του, για το παιδί του και που πληρώνει στο τέλος όλα τα σπασμένα. Μια πολύ ωραία ιστορία που έγινε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. «Τι γυρεύεις στον ύπνο μου πατέρα» ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Νεράιδα και τα Γόρη που ακούσαμε μόλις τώρα του Διονύση Τσακνή με την πολύ όμορφη ερμηνεία της Μαρίας Παπαλεοντίου. Θα σας αφήσουμε απόψε με το μικρό μπαλκόνι από την Μαρίνα Σπανού. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και πάνω απ' όλα να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.